Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

σωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι όχι αδερφέ. Ως αν πολίτης σκυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Ελιβέρια. Ράδιο Ελιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα και καλό σας μήνα. Και τι θα σκεφτείς τώρα εσύ που έχει πάει ο μήνας 3 και εμείς λέμε καλό μήνα? Μα είναι λογικό μετά από την εορτή του Αγίου Πνεύματος, αυτό το τριήμερο που κάποιοι εξ ημών μας βγήκε λίγο τετραήμερο. Σήμερα λέμε καλό μήνα, έτσι, για να πιάσει και να δέσει η ευχή, να μην φεύγει έτσι μέσα στον αέρα και το νέφος του τριημέρου, την Τρίτη δηλαδή εχθές. Σήμερα λοιπόν 3 του μήνα Τετάρτη είμαστε εδώ, επιστρέψαμε, είμαστε στον αέρα, Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Και φυσικά για να με ακούς αυτή την ώρα και εσύ από εκεί που βρίσκεσαι, είτε βρίσκεσαι στο χειρότερο δικό δίκτυο της Ευρώπης, είτε είσαι φυσικά μέσα από το διαδίκτυο στο radioaliverina.gr, σε όλες τις πλατφόρμες ακρόασης και φιλοξενίας ραδιοφωνικού προϊόντος, ή εάν έχεις αυτή την πολύ ωραία συνήθεια, αυτή την παλιά συνήθεια να κρατάς κάπου αυτό το τραντιστοράκι, αυτό το πολύ ωραίο με το μήλο που γυρίζεις γύρω-γύρω-γύρω και χρατσανάει μέχρι να πέσεις πάνω σε 102 και εκεί ακριβώς να κολλήσεις με σελοτέι, πραγματικά.

την διαδικασία της αναζήτησης, γιατί δεν τη χρειάζεσαι. Δεν χρειάζεται σε όλα τα πράγματα να έχουμε αυτήν την απίστευτη, θα μπορούσα να πω, διάσπαση με τα πολλά μέσα και τις πολλές πληροφορίες. Χρειάζεσαι να είσαι κοντά σε ένα μέσο όπου η εξατομίκευση, ευάθυνση και διασύνδεση κάνει παιχνίδι, εδώ όπου η ψυχαγωγία και η μουσική ταιριάζουν μαζί με τα νέα και την ανάλυση που πρέπει να έχουν τα νέα, ακριβώς γιατί τίποτα δεν βρίσκεται στην επικαιρότητα. Σας το έχω πει πολλές φορές. Τίποτα από μόνο του έχει ρίζα, και το φύλλο που βλέπεις στο μπαλκόνι σου έχει και αυτό από κάπου έρθει και σε έχει επισκεφθεί. Γι' αυτό και μπαίνουμε βαθύτερα σε ό,τι έχει και σήμερα ο Ντορβάς εδώ, και δεν είναι λίγα. Δεν είναι λίγα, αλλά θα τα πάρουμε με τη σειρά, αφού πρώτα πούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Γνωστή φυσικά σε όποιους είναι κοντά σε αυτήν την εκπομπή τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. Επομένως δεν θα χάσω καθόλου χρόνο. 697-253-2700. Επαναλαμβάνω, 697-253-2700 είναι το Viber. Είναι το Viber. Και εσύ τι κάνεις? Γράφεις, σημειώνεις, για να το έχεις εύκαιρο κάθε φορά που μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να καλημεριζόμαστε. Όπως επίσης μπορείς να το κάνεις και με τι ακόμα. Μπορείς να το κάνεις φυσικά και μέσα από το διαδίκτυο, από όλα τα social media, αυτά που μας έχουν φάει τη ζωή, μας δημιουργούν πραγματική αναστάτωση το να μπαίνουμε και να κάνουμε αυτό το αέναο σκρολάρισμα. Σταμάτα κάπου, μείνε στο Radio Oliveri 1 και μπορείς να επικοινωνήσεις φυσικά και μέσα από Facebook, Instagram, TikTok μαζί μας. Επίσης, τι άλλο μπορείς να κάνεις? Μπορείς να μας στέλνεις τα email σου μέσα από τις πλατφόρμες που φιλοξενούν ραδιοφωνικούς σταθμούς, και όχι μόνο, και εκεί μπορείς να μας στέλνεις τα mail σου, έρχονται κατευθείαν εδώ. Και βεβαίως επιστρέφονται πολλαπλάσια όλες οι ωραίες καλημέρες, και βεβαίως αναλύονται όλες οι απορίες.

Είμαστε λοιπόν εδώ για να πάμε και να πάρουμε με τη σειρά τα νέα και την επικαιρότητα, αλλά και βεβαίως όλο αυτό να το κάνουμε μέσα από ένα πρίσμα, από το τοπικό στο εθνικό, από το εθνικό στο διεθνές. Θα μείνεις εδώ σήμερα γιατί έχουμε πολλά και διάφορα, αλλά θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε ποιος σπάσε το νήμα, ποιος έκοψε το νήμα, ποιος είναι ο πρώτος που μας ευχήθηκε καλημέρα, για να μπορέσουμε κι εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας απερίσπαστη, γιατί είναι απολαυστικό να μπαίνουμε στη συζήτηση εμείς και εσείς καθημερινά μέσα από τη θεματολογία, να γεννιούνται απορίες και εμείς να είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε και βεβαίως να γεννιούνται απορίες που μας δημιουργείτε και εσείς, πρέπει να σας πω. Άλλωστε, η θεματολογία αυτής της εκπομπής δεν είναι καθόλου από μόνη της. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Ο φίλος μου ο Σημειών εδώ βρίσκεται από Θεσσαλονίκη, ο οποίος μάλλον, για να πω και την αλήθεια, δεν είναι εδώ από σήμερα μόνο. Είναι από την Δευτέρα το απόγευμα, είναι από χθες που με ψάχνει εδώ αδιαλείπτος. Πού είσαι Κωνσταντίνε, μπήκε Τρίτη, έλα γύρνα από το τριήμερο και που να ξέρεις, θα πω εγώ φίλε. Ό,τι μας τυχαίνει το αντιμετωπίζουμε με φόρα και με, πώς να πω τώρα, με δύναμη. Δεν σταματάμε πουθενά σε όλες τις δυσκολίες, εμπόδια. Το λέω για να τα ακούω και εγώ και να τα ακούτε και εσείς βεβαίως. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις υπόλοιπες πλατφόρμες.

Καλημέρα λοιπόν, όλη μέρα μας λέει ο Αλέξανδρος ο Κάλβας. Καλημέρα μας λέει και η αγαπητή Μαρία Γκουλιώνη εδώ, η κυρία η αγαπημένη μας. Και φυσικά να χαιρετήσω και τους φίλους που βρίσκονται εκτός, πραγματικά εκτός, Παναγιώτης Δημήτρης από τα όμορφα Τρίκαλα. Και από ό,τι καταλαβαίνω το καλοκαίρι θα είναι θερμό εκεί, γιατί οι δουλειές έχουν μεγαλώσει. Αυτό δεν είναι? Και τώρα με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης φαντάζομαι έχετε περισσότερη δουλειά, γιατί πέφτουν πολλές αρμοδιότητες πλέον στους δήμους. Είχαν, δεν είχαν, χωρίς λεφτά, τώρα θα πέσουν κι άλλα. Και δεν ξέρω, επειδή υπάρχει και μια στροφή προς την πολιτική προστασία, έρε γλέντια, επικυρωποιημένα γλέντια που έχουμε να δούμε εδώ. Έρε, και μάλιστα χωρίς λογοδοσία, αλλά θα τα πούμε, γιατί ξέρω από τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να στέλνω χαιρετισμού σε όλη την Ελλάδα, που εκεί πραγματικά χτυπάει η καρδιά της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην απόλυτη περιφερειακή διοίκηση και όχι τόσο πολύ στο κλεινό Νάστη, ένθεν και ένθεν, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και μεγάλες πόλεις. Διότι αγαπητέ μου ακροατή και καλή μου φίλη που είσαι εκεί, είναι τελείως διαφορετικό να βρίσκεσαι σε μια πόλη όπου βαράνε οι ψήφοι και σε κάποιες άλλες περιοχές όπως η Εύβοια, ας πούμε, που είναι χαρτογραφημένη, λέει, εκλογικά, προσέξτε, φαίνεται αυτό, από οτιδήποτε βγάζει η Ελλάδα. Τώρα θα μου πείτε, Κωνσταντίνε, έχουμε μπερδευτεί λίγο με τις δημοσκοπήσεις, γιατί ξέρετε, είναι άμα τα αθροίσεις πολλές φορές σε μερικές δημοσκοπήσεις τα νούμερα, είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα βγουν και 101%, γιατί είναι τόσο πολύ μεγάλη η ανάγκη να βγαίνει πάνω από το ψυχολογικό όριο η Νέα Δημοκρατία κλπ. Έχουμε κοινοβουλευτικές αλλαγές εδώ, έχουμε το προδιαγεγραμμένο έγκλημα μετά τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, την πραγματική διάλυση, που τώρα έρχεται ο Αλέξης να την ξαναφτιάξει, αλλά με άλλο πρόσωπο. Κατά τα άλλα είναι το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής αφημί, κατά τα άλλα είναι άλλα κόμματα και άλλοι γυρολόγοι πολιτικοί, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα, δεν είναι ότι έφυγε η κυρία Χτσιόγλου και η παρέα της από τη Νέα Αριστερά, είναι ότι ορισμένοι εκεί παρακολουθούν εμβρόντιτη τη διάλυση αυτής της κομματικής βάσης και την, θα μπορούσα να πω, διάθλασή της σε διάφορα άλλα κόμματα πλην αυτού που θα ήθελαν να πάνε οι δημοσκόποι, δηλαδή στο κόμμα που αρχίζει και παίρνει μπικικίνια από εφοπλιστές, γιατί κάποιοι βαρέθηκαν το Μητσοτάκη και είπαν να τα ρίξουν πάλι στο νέο παλιό. Ναι. Με τον ήλιο τα βγάζω, με τον ήλιο τα βάζω, τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε, θα λέμε πάλι εδώ, προεκλογικά φουλ είμαστε, να το ξέρετε. Αλλά η προεκλογική συζήτηση αυτές τις μέρες δεν είναι για τις εθνικές εκλογές. Είναι γιατί από τις 20 Μαΐου ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η διαβούλευση για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Κρατηθείτε, διότι αύριο, τέλειο, εδώ η Άννα μου σηκώνει τα μπελάκια, λες και είμαστε κινηματογραφικό σετ για το που υπάρχουν μηνύματα. Να σας πω λοιπόν ότι αύριο είναι εδώ ο Βασίλης Λύκος μαζί μου για να μιλήσουμε για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Σήμερα θα κάνουμε βεβαίως μια εισαγωγή μαζί για το τι προδιαθέτει και πώς προδιαθέτει τον οποιοδήποτε συμμετέχοντα η διαδικασία της διαβούλευσης. Είναι μέχρι αύριο η διαδικασία αυτή, φυσικά, για να σας πω σήμερα τα προεόρτια και όσοι μπορέσουμε, πρώτα ο Θεός βεβαίως, κάνουμε το σταυρό μας, συμμετέχουμε στις διαβουλεύσεις, γιατί σας έχω πει ποιος είναι ο τρόπος και ο μοναδικός δρόμος να μετέχεις της πολιτικής, ακόμα και αν αυτή φαίνεται ότι είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Πιστέψτε με ότι δεν είναι. Διότι όλα αυτά είναι αθροιστικά. Αθροιστικά τι? Του γεγονότος ότι συμμετέχεις, άρα έχεις άποψη, άρα δεν μπορεί κανείς να σου πει κάτι διαφορετικό, ή μάλλον έχεις ρίξει κόπο για να καταλάβεις, οπότε κανείς δεν μπορεί να σε πάρει στο ψηλό στα κανάλια ότι αυτός ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πιο λειτουργικός, λέει, για την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι πιο δημοκρατικός και εμένα σηκώνεται η τρίχα μου, παρόλο που το air-condition δεν το έχουμε κατεβάσει ακόμα στους μείον, γιατί ξέρετε εδώ το καλοκαίρι κατεβάζουμε στους μείον τα κλιματιστικά και δεν χρειάζεται, γιατί είμαστε σε ένα πολύ ωραίο χώρο εδώ. Ωστόσο δεν είναι η τρίχα μου σηκωμένη για το air-condition. Είναι για αυτή την απόλυτη ταύτιση που έχουν ορισμένοι πρώτα νεοδημοκράτες, μετά Έλληνες πολίτες, ότι πρόκειται για ένα κώδικα χάρμα ιδέστε αδέρφια λειτουργικό και δημοκρατικό. Και θυμίζει λίγο αυτή την ιστορία του παιδιού πάει στο σχολείο, ρε μπαμπά με 5 ευρώ τι να πάρω στο κηλικείο. Αυτό θα κάνουν οι δήμαρχοι. Δηλαδή ότι έκαναν πάντα, παρόλες τις οχλήσεις και παρόλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες ότι θα αυξηθούν πολύ οι αυτοτελείς πόροι στους δήμους με το νέο πρόγραμμα. Και θα σας πω εγώ σήμερα για καλλικράτητες, κλεισθένιδες, όλους τους αρχαίους ημών δημοκράτες που στις πόλεις κράτη, πραγματικά συνεργαζόμενοι με νομοθέτες που ήξεραν για ποιους νομοθετούν, διότι ξέρετε ότι σε αυτή τη χώρα έρχεται η αρχαία ελληνική γραμματεία πολλές φορές να μας τυπήσει το κεφάλι στον τοίχο βιαίως. Γιατί ξέρετε ότι οι νόμοι στην αρχαία Ελλάδα
ήταν για τους αντίστοιχους λαούς, διότι κανείς δεν είναι ίδιος και δεν ομοιάζει. Εμείς βεβαίως θα ομοιάσουμε με τη χάρτα της Ευρώπης. Κανείς δεν μας είπε όμως ότι τα μπικικίνια θα είναι λιγότερα. Πολλά και διάφορα για την τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα λοιπόν, και πολλά ακόμα λεπτομέρειες μάλλον για το τι λέει αυτό το νομοσχέδιο, για την εκλογική διαδικασία που θα ακολουθεί το 28 και για το πώς θα βγαίνουν οι δήμαρχοι, γιατί κανένας πλέον δεν ψήνεται να θέλει να μας τραβήξει σε εκλογική διαδικασία, θέλουν όλοι να έχουμε μειοψηφικές δημαρχίες κατά το πρότυπο του κοινοβουλευτισμού, να παίρνουν όλοι μπόνους, τα λοιμά από τους χαμένους μάλιστα. Και δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά στο νέο αυτό κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και ειδικά στο εκλογικό σύστημα θα είναι και ο λίγον από τζόκερ ή δεκατριάρη. Ναι, θα είναι, διότι εκτός από τον πρώτο θα διαλέγεις και τον δεύτερο. Μάλιστα, φανταστείτε λίγο εδώ στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου πλάκες με βάση αυτά που ξέρουμε ήδη, δηλαδή από την προηγούμενη εκλογική διαδικασία. Πραγματικές πλάκες θα ζήσουμε. Βεβαίως σήμερα η μέρα έχει κι άλλα, μείνετε εδώ γιατί στο τελευταίο μέρος της εκπομπής πήγαμε να καταστρέψουμε το στούντιο εδώ τώρα με ταχύτητα της κίνησης, κίνηση και νους μαζί, σύναψη τρομερή για να σας πω αυτά που έχω να σας πω, και σήμερα Δημήτρης Γκουλιώνης στο τελευταίο μισάωρο για να πούμε τα διεθνή μαζί, γιατί μας έχετε χάσει στο μαζί, δηλαδή είναι η εκπομπή μας κάθε Πέμπτη και μας ακούτε, δεν μας βλέπετε το τελευταίο διάστημα. Θα ειδωθώμεν, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι έχουμε να πούμε πολλά με τον Δημήτρη για τα τελευταία 24 ώρα στη γεωπολιτική σκηνή και βεβαίως πολλά και για τα εθνικά ζητήματα, διότι βλέπω εδώ κάτι που ίσως να σε ξεφύγει, μπορεί να ξεφύγει γενικώς από την κεντρική έτσι, ενημέρωση, ίσως, για τον πόλεμο της Βερνίτσας. Μάλιστα, τι συμβαίνει στην Αλβανία με την επένδυση δισεκατομμυρίων του γαμπρού του Ντόναλτ Τραμπ και με την υπογραφή του Έντι Ράμα, και τι γίνεται με τους Έλληνες ομογενείς εκεί που είχαμε εκδηλώσεις, είχαμε διαμαρτυρίες, είχαμε και μάλιστα έχουμε και τις αλβανικές αρχές πάνω από την υπόθεση, γιατί είχαμε και τραυματία, σοβαρό τραυματισμό εκεί στις διαδηλώσεις που έγιναν, όταν άρχισαν να μπαίνουν οι τσάπες σε ένα σημείο στο οποίο εκτός από τις ελληνικές περιουσίες βεβαίως υπάρχει και μια φύση εκεί. Αλλά η προσπάθεια Κούσνερ και Ράμα προχωράει καλά, γιατί τα πάντα όλα στη χώρα, όχι μόνο την Αλβανία, γενικά στις χώρες δεν έχουν κανένα μα κανένα πρόσημο, σε καμία περίπτωση περιβαλλοντικό, αλλά εδώ το θέμα είναι και εθνικό για την Ελλάδα. Και επειδή η Ελλάδα, ξέρετε, αρέσκεται στα διαβήματα, εμείς πρέπει να σας πενθυμίσουμε γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να θεωρούν οι ομογενείς μας στην Αλβανία ότι είναι παρατημένοι, εκτός μάλλον από τις εκλογές. Μάλιστα, μάλιστα. Ή μάλλον να το πω διαφορετικά, οι ομογενείς μας εκεί ξέρουν πολύ καλά ότι εκτός από τις εκλογές, όπου μπορούν να έχουν να τσιμπήσουν κάποιο πατριωτικό συνέστημα, αν κάποιος προσπαθήσει να κάνει το κάτι παραπάνω και τον διώξει ο Ράμα, τον ρίχνουμε σε καμία Ευρωβουλή, όπως για παράδειγμα το παράδειγμα του Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος φυλακίστη του πήραν το αξίωμα για να μπορέσει να ξεπουλήσει τις ελληνικές περιουσίες ο Ράμα, και εμείς τι κάναμε στην Ελλάδα, τον βάλαμε στην Ευρωβουλή. Και μέχρι και ο Ράμα είπε, στην Ευρωβουλή είναι καλύτερα να βοηθάνε οι πολίτες που αγαπάνε τη χώρα τους όπως ο κύριος Μπελέρης. Μας δουλεύουν με στα μούτρα και εμείς συνεχίζουμε την ίδια διαβηματική πολιτική. Θα μου πείτε τι να κάνουμε, Κωνσταντίνε. Φυσικά και πρέπει να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Αλλά χρειάζεται και μια άλλη ρητορική, να καταλάβουν κάποιοι ότι εδώ δεν παίζεις ή δεν μπορείς να άρχισε να αλωνίζεις, να γεμίζεις το γαλάτσι θέατρα με την άδεια του ελληνικού κράτους για να μιλήσεις στους ομογενείς σου. Και την ίδια ακριβώς στιγμή να μην σέβεσαι τους ομογενείς της χώρας που σε φιλοξενεί, και αν μη τι άλλο είναι ένας βασικός λόγος για την ανάπτυξη της δικής σου. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι τις 11. Και μαζί με την όρεξη, τη διάθεση, τη σκαλέτα και όλα αυτά τα οποία έχουν γραφτεί σήμερα για σένα, για να υποθούν μέσα από το ραδιόφωνο, φυσικά έχουμε και τους ανθρώπους που μαζεύονται. Καλημέρα, καλημέρα πια τη Μαρία την Καράπα, τη φίλη μας εδώ, την καλή συνάδελφο. Καλημέρα Μαράκι, και εκεί είμαι σίγουρος ότι βρίσκεσαι στο ρεπορτάζ φουλ και εσύ, και σε αυτή τη μέρα εδώ που μπορεί για κάποιους να είναι μέρα που έρχεται η καλοκαιρινή σιέστα, μπήκε ήδη το Σαββατοκύριακο. Αυτό το τρίμερο εδώ στην πόλη μας κάποιοι έκαναν το απενενοημένο, δηλαδή μπήκαν στη διαδικασία να κινηθούν στο χειρότερο οδικό δίκτυο της Ευρώπης. Βεβαίως πρέπει να σας πω
ότι δεν είναι όλοι εκεί έξω, δεν αντιλαμβάνονται όλη τη δημοσιογραφία με τον ίδιο τρόπο που την αντιλαμβανόμαστε εμείς εδώ στο Είμαστε στον Αέρα και γενικώς αυτό εδώ το ραδιόφωνο, το γνωρίζετε πολύ καλά. Αλλά θα σας εξηγήσω σήμερα γιατί κάποιοι έκαναν το απενενοημένο και ήρθαν στο Αλιβέρι. Ήρθαν να δουν την ατμομηχανή που δεσπόζει στον Κάραβο. Ακούστε, ακούστε κυρίες και κύριοι, γιατί ορισμένοι δεν κατάλαβαν καλά αυτά που έγραψα στο Facebook τις προάλλες. Με τον Ενεστώτα της Μύρινας και τον Αόριστο του Μοσχοκάριδου. Καθηθείτε, γιατί θα σας εξηγήσω σήμερα ποια είναι τα στατικά του δημοτικού λιβανίσματος από ορισμένα μέσα τα οποία δεν γνωρίζουν προφανώς συντακτικό ή δεν γνωρίζουν τους χρόνους της ελληνικής γλώσσας. Αλλά εμείς το τριήμερο αυτό ψάχνουμε να βρούμε πού δεσπόζει η ατμομηχανή. Δεσπόζει στα σκαψίματα, σκάβεις μία λωρίδα και δεσπόζει η ατμομηχανή. Εγώ δεν ξέρω, έψαχνα να βρω 3D γυαλιά ψηφιακά, αυτά τα ωραία του κυρίου Ζούκεμπεργκ. Μήπως έπρεπε να φορέσουμε όλοι γυαλιά για να δούμε πάνω από τα σκαψίματα και την ατμομηχανή που δεσπόζει σήμερα, όπως έλεγαν εδώ διάφορα site της Εύβοιας τρομάρα τους, για να λιβανίσουν. Ενεστώτας λοιπόν της Μύρνας και Αόριστος του Μοσχοκάριδου σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, και βεβαίως δεν μπορεί να λείψει εκείνη η δήλωση που καταλύει ουσιαστικά τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Και δεν ξέρω τι περιμένετε όλοι εσείς όσοι ακούτε δηλώσεις, οικονομικές αναλύσεις, όσοι τρέχετε στα δικαστήρια να αποδείξετε γιατί χρωστάτε 1.000 ευρώ στην εφορία. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης? Δεν μπορούν να πληρωθούν τα χρέη των κομμάτων. Τι θέλετε τώρα? Οι δηλώσεις που ουσιαστικά μας λένε ότι όσους καλλικράτηδες, όσα καλάθια, γιατί είναι και αυτά εδώ σήμερα να τα συζητήσουμε, τα καλάθια των παροχών στη ΔΕΘ, και όσοι κομματικοί σωλήνες, και αν ευαγγελίζονται, ενώ στην πραγματικότητα βαυκαλίζονται, ότι είναι υπέρ του εθνικού συμφέροντος και έχουν βάλει το δικό τους ατομικό συμφέρον υπό, να σας πω ότι μεγαλύτερες τρύπες για να ξεφύγεις από οποιοδήποτε χρέος είναι σίγουρα τα κόμματα. Και βεβαίως τα κόμματα, όχι τα καινούρια, που προσπαθούμε να βρούμε σίγουρα τρόπους να τα κατεβάσουμε και να τα κατακεραυνώσουμε, είναι τα κόμματα τα παλιά, τα σταθερά, εκείνα που είναι οι απόλυτοι δείκτες και φρουροί της κοινωνικής μας ζωής. Και εμείς οι αχάριστοι, δεν μπορούμε να χαρίσουμε και ένα δις σε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν τόσα χρόνια να μας σώσουν και μας σώζουν με μεγάλη επιτυχία. Βεβαίως εδώ στο Είμαστε στον Αέρα τα πράγματα ξέρετε ότι είναι αδιαμεσολάβητα, αληθινά, σφαγερά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους στον FM, και φυσικά αυτή η βόλτα από το τοπικό στο εθνικό και από το εθνικό στο διεθνές και τούμπαλιν δεν έχει καμία περίπτωση να νερώνει το κρασί αυτής εδώ της εκπομπής. Και βεβαίως πάντα με σεβασμό στους ανθρώπους που θα τραβήξουν μεγάλο κανάλι. Ποιοι θέλετε να τραβήξετε το μεγάλο κανάλι στις επόμενες δημοτικές εκλογές, τις εκλογές της αντιδημοκρατικής μειοψηφίας? Θα τα πούμε σήμερα όλα μόλις έχουμε ξεκινήσει και θα πάμε σε μουσική για να έρθω και για τα υπόλοιπα, να μπω λίγο και στις υπόλοιπες έτσι, πλατφόρμες εδώ και να καλημερίσω και άλλους φίλους εδώ πέρα από τη φίλη μου τη Μαρία, η οποία μου στέλνει μήνυμα από την Χαλκίδα, και βεβαίως την Γιάννα. Να πω στην Τηλενιώ από Βόρεια Εύβοια την καλημέρα μου, να πω σε Μαρία, Δημήτρη και Ρούλα επίσης την καλημέρα μου, να πω στο αδερφάκι μου σήμερα τα καλύτερα και να του στείλω φιλιά και αγάπη πολύ, στον αδερφό μου τον Άγγελο βεβαίως, να στείλω χαιρετισμούς και στον Νίκο αλλά και τον Διονύση, και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα έρχονται αμέσως μετά τη μουσική ανάπαυλα. Ευθύς αμέσως, Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας μέχρι και τις 11, μη φύγετε.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
2: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκέ όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.

0: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.
1: Φυσικά και ακούτε ράδιο Αλιβερινά, είσαι στους 102 και 2 μεγάκυκλους στον FM. Είστε στο ράδιο Αλιβέρι.gr, στο ράδιο Αλιβέρι1.gr, γενικώς ράδιο Αλιβέρι πατήστε και είναι δεδομένο ότι θα σας φέρουν όλες οι πλατφόρμες αναζήτησης σε εμάς, επάνω μας, κατευθείαν, θα σας φέρουν κατευθείαν. Δεν πρόκειται να μας λαθέψει η καμία μηχανή αναζήτησης στο πώς θα πέστε πάνω μας. Αυτό το οποίο είναι λαθεμένο είναι ότι ήρθανε κάποιοι το τριήμερο αυτό στο Αλιβέρι, κάναν τα μπανάκια τους εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Δεν είδαν ατμομηχανή όμως. Καλά εκεί πέρα στην Χαλκίδα και δεν θέλω τώρα να αναφέρω ποιο site μάλλον. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά τους και είναι στο ρεπορτάζ και όλη την ημέρα είναι σε αγωνίες και τρέχουν. Και υπάρχουν και ορισμένοι άλλοι οι οποίοι τους στέλνουν την είδηση αυτή εδώ, ξέρετε, στην πόλη τη δική μας που κάνουν με 0 ευρώ επικοινωνία. Αυτή είναι. Και κάνουν πολύ καλή δουλειά για το Δήμο με 0 ευρώ επικοινωνία και στέλνουν τι? Στέλνουν σε διάφορα site ότι δεσπόζει ατμομηχανή στο Αλιβέρι. Και ρωτήσαν διάφοροι φίλοι εδώ, μήπως χρειαζόμαστε κάποια γυαλιά 3D να δούμε πού είναι η ατμομηχανή στο Αλιβέρι. Μήπως τελικά αποφασίσατε να κάνετε ένα μνημείο για να τιμήσετε τους λιγνητορύχους μετά από τόσα πολλά χρόνια που το περιμένουμε. Μετά από τόσα πολλά χρόνια όπου η μηχανή υπερηβόητη αυτή είναι για να τη δεχτεί ο Δήμος 10-15, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια έχουν φτάσει πλέον. Σας το λέω γιατί μελέτη δική μου σχετικά με την προφορική ιστορία για το λιγνητορυχείο πριν από κάποια χρόνια έλεγε ότι είχαμε φτάσει στα 10-12-15 που είχε δωρηθεί και δεν είχαμε κάνει τις διενέργειες για να τα πάρουμε και να τα τοποθετήσουμε. Η μεγάλη ζήτηση για την πλατεία, η μεγάλη ζήτηση για την είσοδο της πόλης, ο δρόμος που οδηγεί, ξέρετε, προς τα πάνω στην ανηφόρα εδώ, στο κέντρο με το που μπαίνετε, όχι για να φύγετε δεξιά ή αριστερά για τα χωριά ή δεξιά για να φύγετε για την Κίμη και τη Σκύρο κλπ. Ή τον Κάραβο, η λεωφόρος λιγνητορύχων. Η μεγάλη συζήτηση για το που πρέπει να είναι το μνημείο, τελικά κατέληξαν να είναι κάπου το μνημείο, προφανώς για να φωτογραφίζεσαι στο μνημείο και πίσω να βλέπεις και ιδιωτικές επιχειρήσεις συγκεκριμένες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να ξέρετε. Να γίνει σήμα κατά τεθέν η ατμομηχανή μαζί με διάφορες επιχειρήσεις. Έτσι, για την έγκλη της επικοινωνίας με 0 ευρώ. Εσείς νομίζετε ότι αυτά δεν τα καταλαβαίνουμε. Αλλά το χειρότερο δεν είναι αυτό. Είναι ότι ορισμένοι λοιπόν έγραψαν άρθρα, ένας ή συγκεκριμένος, που έλεγε ότι δεσπόζει ατμομηχανή στο Αλιβέρι. Και ρωτάγανε εμάς εδώ τους καθήλυνα αρμόδιους για την ιστορία. Βλέπετε, μη με κάνεις να επαναλάβω τον εαυτό μου, λέει εδώ πέρα το μπλουζάκι μου σήμερα. Not make me repeat myself, says the history. Αλλά όταν κάποιοι το περιμένουμε στην πόλη τόσο πολύ, δεν χρειάζεται. Πραγματικά σας το λέω, ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη, τον βαφτίσαμε για να λιβανίζουμε τη Δημοτική Αρχή. Δεν δεσπόζει καμία ατμομηχανή στο Αλιβέρι. Καμία. Δεν είναι κανένα μηχάνημα του λιγνητορυχείου, κανένα μηχάνημα από το εργοστάσιο στο Αλιβέρι μνημείο. Κανένα. Πέρα από ορισμένες εκφάνσεις και κάποια γλυπτά και το άγαλμα του λιγνητορύχου και το γλυπτό εκείνο στον Γκάραβο που πίσω ακριβώς είναι το εργοστάσιο. Και δεν έχουμε κάνει τίποτα για να μπορέσουμε να αφομοιώσουμε αυτή τη μηχανική κληρονομιά και όλη αυτή την ιστορία της μετάβασης από τον εργάτη γη στο μηχανικό εργάτη σε αυτή την πόλη. Και όλες οι ενέργειες που γίνονται τώρα είναι μελλοντικές ακόμα. Οτιδήποτε λοιπόν άλλο αφήνει μια γεύση σε όλους εμάς τους υπόλοιπους που αγαπάμε πολύ αυτό το θέμα και έχουμε πολύ μεγάλη ευαισθησία ότι μας κοροϊδεύετε, κύριοι. Και μας κοροϊδεύετε τόσο πολύ που βάζετε και ορισμένους ανθρώπους εδώ στην πόλη να λένε ότι δεν θα το πιστεύετε, θα τρίβετε τα μάτια σας. Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά οι απαιτήσεις ορισμένων πολιτών αυτής της πόλης είναι πολύ μεγαλύτερες. Μάλλον να το πω διαφορετικά για να μην κουράζομαι κι εγώ. Δεν είναι φαντασία των πολιτών, η μεγαλύτερη φαντασία των πολιτών, τα ελάχιστα δεδομένα που πρέπει να κάνει κάποιος για να τιμήσει την ιστορία του σε μια πόλη. Αυτό το μνημείο που θα γίνει, σε ένα σημείο που σκάψατε για να γίνει, σε ένα σημείο που ακόμα δεν ξέρω πώς θα σταματάει ο άλλος για να το φωτογραφίσει, δεν αναγνωρίζω τον τρόπο με τον οποίο είναι πολύ εύκολο εκεί να γίνει σήμα κατά τεθέν, ανεξαρτήτως το που περνάγαν οι γραμμές, γιατί περνάγαν και σε άλλα σημεία γραμμές. Δεν θα σας πω για το ότι χάσαμε μια μοναδική ευκαιρία να έχουμε τις γραμμές αυτές και να μην τις καταστρέψουμε, που πηγαίνουμε πολύ στο παρελθόν Και τι ωραίο θα ήταν να διέχεται το τρενάκι μέσα από την πόλη μας. Και τι ωραίο τουριστικό, τουριστική ατραξιόν. Και τι ωραίο σημείο για να μπορέσει κάποιος να γνωρίσει την ιστορία την δική του τόπου. Αλλά μην μας κοροϊδεύετε στα μούτρα. Γιατί πλέον σας έχουν πάρει χαμπάρι όλοι. Αυτό είναι το θέμα. Και όσοι άνθρωποι γράφουν για την αγωνία τους και για την αγάπη τους για αυτή τη μεριά της ιστορίας της πόλης, εκείνη τη μεριά της ιστορίας της πόλης που κατάφερε να αλλάξει το βιωτικό στοιχείο της πόλης, το κάνουν από αγάπη ή από σχέσεις συγγενικές με ανθρώπους που ήταν στα 200 μέτρα και σκάβανε, χάσαν τη ζωή τους ή αρρώστησαν, ήταν στα γεγονότα τα διάφορα που έχουν συμβεί σε αυτή την πλευρά της βιομηχανικής κληρονομιάς της πόλης, και γράφουν πράγματα επειδή σκέφτονται τη μνήμη τη δική τους. Δεν ασχολούνται καν με τον Ενεστώτα που χρησιμοποιείται για να λιβανίσετε, όσοι το κάνετε. Επομένως, δεν υπάρχει καμία ατμομηχανή, φίλε Σημεών που με ρωτάς από Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει καμία ατμομηχανή πουθενά στημένη στο Αλιβέρι. Είναι να έρθει κάποια στιγμή εδώ και πόσα χρόνια, για να μην τα απαριθμίσω πάλι. Έρχεται η ατμομηχανή. Έρχεται. Όταν περιμένουμε όλοι εμείς να καταλάβουμε τι έχει αξία σε αυτή την πόλη για την εξωστρέφειά της. Έρχεται. Ελπίζω να έρθει και ελπίζω μαζί με την ατμομηχανή που θα έρθει να μην τελειώσει και το χρέος σας απέναντι σε αυτή την ιστορία και γίνουν όλα τα σίδερα και όλα τα μηχανήματα τα παλιά της βιομηχανικής αυτής εξέλιξης επάνω στο λιγνητορυχείο αντικείμενο για τις κοινωνικές ομάδες τις περιθωριοποιημένες που θέλουν να πουλάνε χαλκούς, σίδερα και δεν ξέρω και εγώ τι. Γιατί κάθε φορά όποιος ανεβαίνει επάνω βλέπει ότι η εγκατάλειψη είναι μεγάλη. Και δεν λέω την εγκατάλειψη των ανθρώπων που είναι εκεί και προσπαθούν, οι ολίγοι. Λέω για το γεγονός ότι έχει περάσει όλο αυτό, όλη αυτή η κατάσταση στις απαλωτριώσεις της δημόσιας υπηρεσίας ηλεκτρισμού. Και δείτε τι θα κάνετε, γιατί η ιστορία δεν συνδέεται μόνο με αμνημείο στον Κάραβο, συνδέεται με όλο αυτό που υπάρχει πίσω και έχει και μελετητική αξία, έχει και επιστημονικό υπόβαθρο, υπάρχουν μελέτες. Μπορείτε να τις αξιοποιήσετε και όταν θέλετε να κάνετε τέτοια και να μιλάτε για Ενεστώτα και να δίνετε στα φίλια μέσα τα δικά σας να λένε ανακρίβειες και ψέματα στο διαδίκτυο, αρχίστε λίγο να ασχολείστε με τις μελέτες που υπάρχουν, διαβάστε, χρησιμοποιήστε, δεν περισσεύει κανείς αν θέλουμε όλοι να κάνουμε κάτι καλό για να αναπτύξουμε αυτό το κομμάτι της ιστορίας και για εξωστρέφεια να το μάθει ο κόσμος. Και ξέρετε γιατί? Γιατί έχω ο ίδιος την εμπειρία σε συμπόσια ιστορίας να μιλάω για το λιγνητορυχείο σε ανθρώπους που είναι στην Πτολεμαϊδα και να μην ξέρουν όχι για τη μηχανή που έχουμε εδώ, να ξέρουν για τις μηχανές που φύγαν από εδώ και πήγαν στις δικές τους πόλεις, γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να τις αξιοποιήσουμε. Δεν δεσπόζει λοιπόν καμία ατμομηχανή στο Αλιβέρι. Το μόνο που δεσπόζει στο Αλιβέρι είναι λιβανιστές και κομιστές του Λιβανίου, μη τυχόν και χάσουμε την απίστευτη σε ιερότητα δημοτική αρχή που έχουμε σε αυτόν τον τόπο. Να πάρουμε και μια ανάσα, να πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Όχ, μπήκα στον παλμό της μέρας. Τι με κάνατε τώρα? Μπήκα στον παλμό της μέρας σε θέματα και έπρεπε να σας πω κι άλλα έτσι πιο γενικά. Δεν πειράζει όμως. Έτσι είναι οι ζωντανές εκπομπές. Αυτό δεν λένε έτσι οι περισπούδαστοι και μεγάλοι παρουσιαστές? Ότι αυτά συμβαίνουν. Αυτό μπορεί να συμβεί στις ζωντανές εκπομπές λοιπόν. Να τα πούμε όλα μία και έξω για να συνεννοηθούμε. Επειδή σήμερα λοιπόν έχουμε και τοπική αυτοδιοίκηση. Και επειδή σήμερα έχουμε και το νέο κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση και επειδή ο κώδικας για την τοπική αυτοδιοίκηση δεν κολακεύει τον εαυτό του με αυτά που διαβάζω γύρω-γύρω, με τις λίστες, υπάρχουν πολλά τροτά σημεία και σήμερα θα τα αναλύσουμε πισταμένως όταν η ώρα χτυπήσει 9. Όπως επίσης τώρα, επειδή είναι ο παλμός ημέρας, πρέπει να πούμε και ευχάριστα πράγματα. Ευχάριστα όχι αυτά που θα γίνουν στο μέλλον και δεν δεσπόζουν τώρα. Πράγματα που έχουν γίνει ήδη και είναι πάρα πολύ ωραία και σημαντικά για την πόλη μας, όπως τι, το πρωτάθλημα που έφερε ο Αστέρας Αλιβερίου. Βεβαίως, ο βεβαίως Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας πρωταθλητής και πρώτος και καλύτερος και αίτητος και ατσαλάκωτος ο Αστέρας Αλιβερίου, και μάλιστα σε μια χρονιά πραγματικά αλματώδη για το τμήμα μπάσκετ και ειδικά για το αντρικό, ειδικά για την πρώτη ομάδα, με την προσπάθεια που έκανε η νέα διοίκηση να στείλουμε την καλημέρα μας στον Πάνο το Σκαφιδά, να στείλουμε την ημέρα μας σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, την καλημέρα μας στο προπονητικό team, στον κύριο Αγγέλου, την καλημέρα μας φυσικά πρωτίστως στους παίχτες και βεβαίως στους ανθρώπους πίσω από αυτήν την μεγάλη, τους αφανείς ήρωες, ανθρώπους που είναι εκεί και ανθρώπους που συνεχίζουν να βοηθούν τον κόσμο που πηγαίνει και βοηθάει την ομάδα στο κλειστό. κάθε φορά που γίνονται αγώνες. Και βεβαίως ξεκινάει μια περιπέτεια στη National League 2. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που πηγαίνει ο Αστέρας σε εθνικές κατηγορίες. Θα είναι ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Βεβαίως θα έχουμε και εμείς εδώ και δηλώσεις αλλά και άλλα πράγματα που αφορούν την ομάδα. Κρατηθείτε, αφήνουμε λίγο να πέσει ο κουρνιαχτός. Μας αρέσει αυτό για να μιλήσουμε με τους ανθρώπους για την επόμενη χρονιά. Για την επόμενη χρονιά είναι ένα το ερώτημα και βασικό. Να μην είναι πυροτέχνημα αυτό. Δεν νομίζω να είναι, ακριβώς γιατί βλέπω ότι οι άνθρωποι ασχολούνται έχουν πολύ μεγάλη όρεξη. Και φυσικά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι βοηθούν πολύ και το αθλητικό γίγνεσθε της πόλης αυτής. Να υπενθυμίσω για τη φετινή χρονιά ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά επιτεύγματα που έχουν λάβει χώρα και δεν είναι μόνο στο μπάσκετ, δεν είναι μόνο εκείνα, ξέρετε, που αφορούν τα ατομικά, τα γενικά, τα μεγάλα, τα ομαδικά αθλήματα και τα αγαπάμε πολύ τα ομαδικά αθλήματα, πανηγυρίζουμε, έχουμε τις ομάδες μας. Δεν είναι μόνο η εκπληκτική χρονιά του Ταμιναϊκού εδώ, με το League Cup και με το πρωτάθλημα. Τρίτη εθνική κατηγορία ο Ταμιναϊκός επανέρχεται και επανέρχεται μετά από 10 χρόνια, μάλιστα εμφατικά και αυτός, σε μια χρονιά που από την πρώτη αγωνιστική ξέραμε ότι θα είναι πρώτος και καλύτερος, όπως και ήταν. Φυσικά ο Αστέρας, φυσικά τα πρωταθλήματα έρχονται. Να σας πω ένα κάτι που συνέβη στη Χαλκίδα τις τελευταίες μέρες εδώ για τον απίστευτο, για τον απίστευτο, πραγματικά το λέω και χαίρομαι και είμαι και πολύ συγκινημένος που σας το λέω, ακριβώς γιατί είναι μέλος του Ατρόμητου φυσικά Αλιβερίου, για τον Χρήστο τον Καδίτη, ο οποίος τι έκανε, έπιασε το όριο για το Παραλλήλιο Πρωτάθλημα K16 με ατομικό ρεκόρ 9 και 63 στα 80 μέτρα, ένα παιδί που θα το βλέπουμε αργότερα και σε μεγαλύτερα αγωνίσματα, παιδιά που προπονούνται στον τόπο μας με δύσκολες συνθήκες και φέρνουν ατομικά ρεκόρ στο στίβο και φυσικά όλα αυτά είναι μια απόλυτη απόδειξη ότι οφείλουμε να προσπαθήσουμε και βάζω πρώτο πληθυντικό, καθένας από το δικό του μετερίζει, για την ανάπτυξη των αθλητικών υποδομών στον τόπο αυτό, αθλητικές υποδομές που θα φέρουν περισσότερα. Είναι πολύ σημαντικό ότι περνάμε για να πάμε στον Κάραβο και βλέπουμε τα σκαψίματα κάτω εκεί στο κολυμβητήριο, ότι λύνονται τα προβλήματα, ότι υπάρχει διαδικασία εργασιακή και αυτό το αναπτυξιακό έργο ευτυχώς κάποια στιγμή θα το πετύχουν οι γενιές που έρχονται και όλο αυτό δεν ολοκληρώνει το χρέος. Είναι η βάση. Όπως για μια διοίκηση η βάση είναι αυτή η σημαντική επιτυχία όπως το Αστέρα να είναι ακόμα μεγαλύτερη στην National League 2 με μεγαλύτερη βοήθεια από όπου μπορεί να την βρει. Το ίδιο ισχύει για τον Ταμιναϊκό, το ίδιο ισχύει για όλες τις ομάδες περιοχής μας, το ίδιο φυσικά και καλύτερο ισχύει όλη αυτή η συνισταμένη των δυνάμεων της αθλητικής δύναμης που έρχεται φυσικά εδώ από τις διοικήσεις και από τους αθλητές μας στο Αλιβέρι να μετουσιωθεί σε ένα βέλος όπου η αιχμή του θα είναι η Δημοτική Αρχή να ζητά συνέχεια περισσότερα πράγματα. Ξέρω ότι έρχεται ένας δύσκολος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά θυμηθείτε ότι στο Αλιβέρι έχουμε το κλειστό Αλιβερίου, ευελπιστούμε για το κλειστό Κίμης που εγκρίθηκε η χρηματοδότηση. Θέλουμε οπωσδήποτε και το στάδιο, ένα στάδιο σε αυτόν τον τόπο, ένα στάδιο με στίβο ανοιχτό, ένα στάδιο ακρογωνιαίο λίθο βάση όλων των αθλημάτων. Είμαστε στην Νότια Εύβοια και δεν έχουμε αδυνατότητα, ένας μεγάλος δήμος. Κρατηθείτε λοιπόν από αυτές τις επιτυχίες και κάντε τις επιχείρημα παραπάνω, κρατηθείτε από τις προσπάθειες που κάνουν εκτός αξιωμάτων ορισμένοι άνθρωποι. Κρατηθείτε από τους γονείς, κρατηθείτε επίσης, πολύ σημαντικό, από το γεγονός ότι είναι μέρος του δημογραφικού προβλήματος το να μπορεί κάποιος να έρθει στην επαρχία, να φύγει από το κλεινό νάστη και να μπορεί να δώσει τα παιδιά του διέξοδο αθλητική. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό για τους νέους γονείς. Χρειαζόμαστε και τις υποδομές πρωτίστως, φυσικά, και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα χτίζονται. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει αυτή η απόσταση μεταξύ διοικήσεων και Δήμου, θα πρέπει να υπάρξει αυτή η σύμπραξη. Όλοι μαζί ζητάμε περισσότερα και όλοι μαζί πετυχαίνουμε τα περισσότερα. Δεν περισσεύει κανείς. Αυτό το δεν περισσεύει κανείς, μην το χρησιμοποιήσετε μόνο επειδή το λέω εγώ στο Είμαστε στον Αερά. Το δεν περισσεύει κανείς που σας λέω εγώ εδώ σήμερα και το λέω σοβαρά με το χέρι στην καρδιά, είναι κάτι που τώρα δεν το κάνετε, αλλά θα το χρησιμοποιήσετε στις εκλογές με τον καινούριο κώδικα, όπου δεν περισσεύει πραγματικά κανείς, γιατί οι πρώτοι δύο θα παίρνουν τα υπόλοιπα των υπολείπων, αφού δεν υπάρχει Δεύτερη Κυριακή. Άρα το δεν περισσεύει κανείς είναι χρήσιμο. Αλλά όχι μόνο εκλογικά, ας είναι χρήσιμο και στην πραγματικότητα της καθημερινότητάς μας. Τι με κάνετε, τι με κάνετε, πώς το έλεγε ο Κώστας Βουτσάς, τι με κάμνεις, δεν έλεγε στην Μάρθα Καραγιάννη εκεί με τα τσίτια και τα τόπια, τι με κάνετε σήμερα εδώ και γράφετε και γράφετε από κάτω και μου γράφετε εδώ και μερικοί μου γράφουν και προσωπικά μηνύματα, τώρα πες, μου λέει ο άλλος, συνέχισε. Όχι, θα πάμε στη θεματολογία μας. Ο Παύλος λέει θέλω ένα σχόλιο για το γάμο, λέει, της Μπαλατσινού. Άκου εδώ, γιατί παντρεύτηκε η Μπαλατσινού. Η Μπαλατσινού είναι παντρεμένη. Τι εννοεί. Α, η Άννα Ευαγγελίου είναι στο στούντιο και είμαι σίγουρος ότι αυτά που ρωτάτε εδώ η Τριγκαδόρικα σε μια σοβαρή εκπομπή θα τα ακούσετε από την εξίσου σοβαρή εκπομπή, αλλά από άλλο ανεκδοτό, μάλλον από άλλο νταραβέρι της Άννας Ευαγγελίου που είναι στις 11 εδώ για να σας πει αυτά τα gossip που θέλετε. Ο Θανάσης από την Κύμη μας καλημερίζει και λέει τώρα κατάλαβα, λέει, τι εννοούσες με το τίτλο «Ο ενεστώτας που μυρίζει Σμύρνα και ο άοριστος Μοσχοκάριδο». Εντάξει, καλό είναι αυτό, καλό είναι. Να καλημερίσω τον Αντώνη, να καλημερίσω τον Τάσο, νάτος έρχεται εδώ πέρα. Οι αγαπημένες πλευρές της Κύμης είναι ο φίλος μου Τάσος εδώ πέρα. Στέλνω εκεί γραμματικιάνους όλους, εκεί καλιανούς, καλημεριάνους όλους την καλημέρα μου. Στην κουμπάρα μου την Ελένη, η οποία είναι εδώ στην παρέα. Να σας πω, σας τα είπα την προηγούμενη εβδομάδα βεβαίως για την πολύ ωραία προσπάθεια που έκανε ο Σύλλογος Καράτε Αβαντής εδώ στη Χαλκίδα. Και πρέπει να σας πω και κάτι ακόμα. Επειδή είδα γενικώς συλλόγους καράτε από όλη την Ελλάδα που πήγανε παιδιά σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα στην Κωνσταντινούπολη, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ήρθε, πραγματικά σας το λέω, αυτή η πέμπτη θέση της Κατερίνας Γιώγο από την Χαλκίδα. Πολλές συμμετοχές, δεν ήταν όλες οι συμμετοχές των παιδιών αυτό που λέμε επιτυχημένες με την έννοια των πρώτων θέσεων των μεταλλίων, ήταν όμως σημαντική δύναμη των σωματείων που πήγαν στην πόλη σε μια πολύ σημαντική ημερομηνία και βεβαίως ο Μήλος Καράτε Αβαντής έκανε εντύπωση, αλλά με τον καλό τρόπο, τον πειθαρχημένο, τον τρόπο του κόπου, της προπόνησης, του περισσότερο ταξιδεμένου δρόμου προς την επιτυχία. Γιατί όσο περισσότερα χιλιόμετρα έχεις, περισσότερες ώρες πτήσεις, τόσο πιο γευστική γίνεται η επιτυχία, τόσο ο καρπός επιτυχίας είναι πραγματικά θρεπτικός, αλλά όχι μόνο για αυτούς που τον φέρνουν και για μας που παρακολουθούμε. Και είναι και παράδειγμα, σας το έχω ξαναπεί. Γεια σου Μαρία! Καλό μήνα μας, λέει η Μαρία Σασοπούλου εκ των βάσεων του καταστήματος. Και πάμε να πούμε και στον Άρη μια καλημέρα, στον Γιώργο μια καλημέρα, στον Παύλο είπαμε την καλημέρα μας, Γιάννης Γιώργος επίσης εδώ από νωρίς. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ, τα ταμπελάκια μου, σηκώνω ταμπέλες εδώ από την Άννα Ευαγγελίου. Να μπω κάπου αλλού, να πάω σε διαφημίσεις, τι να κάνω, πείτε πώς το κάνουν εδώ, πείτε μου στο control. Τι πρέπει να κάνω τώρα, πια εδώ παρά 8 λεπτά πριν από τις 9.

Πρέπει να πας στο Viber, ε. Μου χτυπάει εδώ η Άννα. Πρέπει να πας στο Viber. Πήγαινε και λίγο στο Viber. Πες και καμιά καλημέρα στο Viber. Μια καλημέρα είναι αυτή, πες και ας πέσει χάμω, λέει εδώ πέρα η Μάρθα. Να μην την πω. Γιατί προφανώς όταν υπάρχει μήνυμα από τις 8 και 5 και εγώ το λέω 9 παρα 10, εντάξει, ξέρετε τι γίνεται. Δεν φταίτε εσείς. Φταίει το Media Hub του Radio Oliveria 1 που είναι τόσο πολυεπίπεδο. Εδώ δεν είναι η ώρα που πέφτουν τα χειροκροτήματα. Ναι, λέμε αυτά και πέφτουν τα... Ναι. Αυτό κι αν είναι, δηλαδή, ο έσχατος εγωισμός. Έχουμε μπει στο σημείο τώρα του εγωισμού του εσχάτου. Για τους φίλους που μας παρακολουθούν και είναι πάρα πάρα πολύ υποψιασμένοι αυτοί, οι ακροατές μας. Για τους ακροατές μας ήταν αυτό εδώ πέρα το ξεχαρβαλωμένο χειροκρότημα από τους ανθρώπους που φωνάζουν, λουλιάζουν, λες και είναι σε συναυλία των Metallica ή της Ελένης Φουρέιρα, δεν ξέρω, ανάλογα τι σας αρέσει να ακούτε. Γιατί αυτά τα επιφωνήματα πολλές φορές ταιριάζουν με το ξεσάλωμα αυτό των ακροατών. Εμείς βέβαια δεν είμαστε της ποιότητας. Στις 11 έρχεται η Ανέ Ευαγγελίου για πολλή ποιότητα στο σχόλιο και σε όλα αυτά τα οποία έχει ετοιμάσει για εσάς και σήμερα αυτή την Τετάρτη 3 του μήνα. Πριν πάω σε διαφημίσεις, να σας πω ότι εχθές είχαμε την εκπομπή του Δημήτρη Μπακαλιάνου, ο οποίος ροκάρει εδώ ανήκοντας το μελούδινο μαύρο κουτί, και σήμερα θα την ακούσετε αυτή on demand στο site μας, στο Radio Oliveri 1, και βεβαίως εκτός από την Άννα στις 11, εκτός από την Παρασκευή Ρούσου στις 3 που παίρνει τη σιτάλη της ενημέρωσης από το Είμαστε στον Αέρα, να σας πω ότι σήμερα στις 7 είναι εδώ η Ελισάβετ Πετρίδου, εκεί όπου ενώνεται η καλή μουσική με όλα αυτά που χρειάζεται να γνωρίζεις για να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Ελισάβετ Πετρίδου εκτός συχνότητας σήμερα στις 7. Το πρόγραμμα είναι full, το καλοκαίρι έχει έρθει, είμαστε με κοντομάνικα και πολύ καλή διάθεση να αντιμετωπίσουμε καλά, κακά και δύσκολα όλοι μαζί, γιατί κανείς δεν περισσεύει. Το ξαναλέω, ίσως να γίνει και τίτλος για τη σημερινή εκπομπή. Θα πάμε λοιπόν σε μουσική, θα πάμε σε διαφημιστικό κεντρικό των 9. Θα επιστρέψουμε με συμβουλές για την υγιεινή μας, τι έχουμε, ναι, και μετά θα πάμε στην πολιτική ανάλυση. Εις πρώτο θέμα, τι συμβαίνει με τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Μένεις εδώ γιατί έχουμε κι άλλα στο κομμάτι των ειδήσεων και άλλα που αφορούν φυσικά την πολιτική αλλά και τον τόπο μας. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι τις 11, με πολύ φορά, με πολύ διάθεση, χωρίς κανένα εμπόδιο να σας πω αυτά που σκέφτομαι και αυτά που έχω ετοιμάσει και σήμερα για όλες και όλους εσάς.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Το έχω σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
4: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
3: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
4: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
3: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
4: Ή θέλει επαγγελματία.
5: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
6: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
3: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
4: Επιτέλους, ναι!

Και όπως λέει και η Ανούλα εδώ που είναι στο στούντιο μαζί μου και ετοιμάζεται, έτσι επιτέλους ναι ρε παιδιά, πάρτε κανένα επαγγελματία. Εδώ είναι επειδή πιάνει μπουρινή και γενικώς τα βλέπετε. Είμαστε, ρε παιδί μου, θέλω να πω πιάνει μπουρινή. Θέλω να πω ότι είμαστε σε ένα κλίμα το οποίο είναι εξαιρετικά τροπικό. Δηλαδή εκεί που κάθεσαι τώρα πλέον στην Ελλάδα, δεν είναι εύκρατο. Σε πιάνει μια ωραία τροπική βροχούλα. Κατάλαβε μια μπουρίνη. Πηγαίνετε στου επαγγελματίε εκεί, δείτε το δυναμική να φτιάξετε κανένα καλή τέντα και κανένα καλό πλαϊνό πανί και στα μαγαζιά και όχι μόνο, γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν. Κωνσταντίνο Γαργιάννη εδώ μέχρι τι 11, μόλι μπήκαμε δεύτερη ώρα. Πάμε λοιπόν, γιατί πρέπει να καλημερίσουμε το group. Ποιο group? Το group των 9. Γεια σου, 9 group. Εσεί που πάτε για δουλειά τώρα και βλέπετε τους άλλους να έχουν ρεπό ή μάλλον να έχουν πάρει όλη την εβδομάδα ρεπό και να έχουν κάνει 7 ημέρο, 8 ημέρο αυτό το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Σας πω γιατί πριν πάω στο τοπική αυτοδιοίκηση, μπείτε στο radioliverna.gr. Όσοι βρεθήκαμε στην Αγία Τριάδα για την εορτή του Αγίου Πνεύματος Κοιμής, χωροστατούτος εκεί η Θεία Λειτουργία του Σεβασμιωτάτου Καριστίας και Κύριου κύριου Σεραφείμ και συνεπικουρούμενο βεβαίως από τον Μητροπολίτη Ιρηνουπόλεως Νικανδρό και όλη την Αγία Ακολουθία αυτών, τους γνωστούς μας φίλους, ιερείς, πρεσβύτερους και τον Διάκονο σε μια πραγματική μυσταγωγία. Ακούστε το κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου για το τρισυπόστατο της Αγίας Τριάδας, αλλά και για την ουσία της μίας και ομοουσίου, για το πώς η παράκλητος του Αγίου Πνεύματος, ο παράκλητος βοηθά και πώς τελικά εμφανίζεται, αλλά και γιατί είναι η θεολογική αξία σημαντική μέσα από το δόγμα. Όλα αυτά και πολλά ακόμα. Πραγματικά έτσι πολύ πολύ ψυχοευλαβικά ακούσαμε από τον Σεβασμιότατο και μπορείτε και εσείς, είστε τυχεροί και τυχερές, να τα βρείτε στο radioliverina.gr. Και την ώρα που μνημονεύω εγώ, έρχεται ο παπαριστής, μας στέλνει την καλημέρα του και μαζί μας έχει στείλει και ευλογία, το ξέρω, το νιώθω, το καταλαβαίνω. Πάμε να δούμε τι μας γράφει και ο Νίκος. Πού το γράφει αυτό ο Νίκος? Εκεί που πρέπει και εσύ να σημειώσεις το τηλέφωνο, στο Viber 697-253-2700, επαναλαμβάνω 697-253-2700.

Θα τα δούμε, θα τα δούμε από άλλο Νταραβέρι, γιατί κάτι παθαίνει εδώ το τηλέφωνο. Ναι, καλημέρα, καλό μήνα. Πάλι πίκρα προβλέπετε για απόψε το βράδυ στις 9, λέει ο Νίκος. Ο Νίκος, ο οποίος είναι ένα

Έχει έρθει τίτλος στο handball για τον Ολυμπιακό στους άντρες. Έχει έρθει τίτλος στο πόλο για τους άντρες. Στις γυναίκες στο πόλο πάλι πρωτάθλημα. Και δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά θα βρούμε εκεί στον Πειραιά ένα σημείο να... γιατί οι κούπες, ξέρετε, τις πετάμε στο λιμάνι. Προσέξτε, μην χτυπήσετε τώρα που είναι καλοκαίρι. Μπείτε να κολυμπήσετε και πέστε πάνω σε καμία κούπα. Θα τα πούμε όμως αυτά, κρατηθείτε. Ωστόσο, Νίκο, εγώ θέλω να δω ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σήμερα, χωρίς πίκρες, με ωραίο συνέστημα από δύο δυνατές ομάδες. Βεβαίως, πιστεύω και εγώ ότι τα πράγματα λίγο γέρνουν φέτος. Πάμε πολιτική ανάλυση να δούμε τι άλλο συμβαίνει, γιατί θέλω, δεν θα τα προλάβω και θέλω να πάω τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί. Να πω και μια καλημέρα ακόμα, προλαβαίνω, Άννα, να πω μια καλημέρα. Όχι τίποτα άλλο, γιατί άμα πω τώρα στο θέμα αυτό θα μας πάρει πολύ. Να την πω την καλημέρα μου στο Γιώργο. Καλημέρα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι, λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Γιώργος. Στην περσινή σεζόν, λέει, υπήρχε στο κανάλι του Radio Oliveri 1 ημερομηνία της επόμενης εκπομπής. Ξέραμε τι να περιμένουμε και πότε να το περιμένουμε. Καταθέτω προφορικό αίτημα για την επαναφορά της αυτής χρήσιμης ενημερωτικής πρακτικής. Θα γλιτώσεις τη δική μου τουλάχιστον γκρίνια, λέει ο φίλος Γιώργος. Το λέει για χθες ότι είχε στηθεί και περίμενε ο άνθρωπος εδώ να στείλει τη φωτογραφία του και εμείς εχθές δεν ήμασταν εδώ. Θα σου απαντήσω τεχνικά στο αίτημά σου, διότι δεν είσαι ο μόνος που έχει θέση. Και εγώ σας λέω να κάνετε σύμπραξη όλοι μαζί, αλλά μην κάνετε σύμπραξη όλοι μαζί με αίτημα απέναντι στο Radio Oliveri 1. Σας κρατάω και λίγο σε απόσταση, σαν να μιλάς με το Σημειών από Θεσσαλονίκη. Αλλά το θέμα είναι ότι επειδή αυτή η εκπομπή φέτος είναι και στο Facebook, αυτό με το link στο YouTube της επόμενης είναι λίγο ένα θεματάκι τεχνικό. Εσύ θα κάνεις αυτό που ξέρεις. Κάθε πρωί, Δευτέρα, Παρασκευή, εδώ με τον Κωνσταντίνο στις 8. Και αν τύχει κάτι, εντάξει. Θα μας στείλετε μια προκαταβολική καλημέρα. Μην έχει συμβεί και κάτι κακό. Χτυπάω ξύλο. Ωραία ακούγεται και το ξύλο στο μικρόφωνο, ε. Ωραία. Την καλημέρα μας τον αγαπητό φίλο Γιώργο, ο οποίος εδώ τώρα θα στήσει αυτή, γιατί είναι από τους ανθρώπους που συμμετέχουν στη διαβούλευση ο φίλος ο Γιώργος, εις εκ των ελαχίστων σε αυτή την πόλη. Και επειδή έχουμε διαβουλεύσεις, σας είπα, μέχρι τέλος του μήνα αυτού για τη ΣΑΠΕ και το νέο ειδικό χωροταξικό, αλλά έχουμε μέχρι αύριο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και εδώ θέλω την προσοχή σας.

Και τι δεν έχω να σας πω σήμερα, αλλά κρατηθείτε, γιατί αυτό το θέμα για την τοπική αυτοδιοίκηση που σας αναλέω ότι ολοκληρώνεται αύριο είναι σοβαρό, ακριβώς γιατί θα το συνεχίσουμε και αύριο. Θα βάλω εγώ το πρώτο λιθαράκι σήμερα. Αύριο θα είναι μαζί μας να μιλήσουμε ο Βασίλης Γλυκός, Περιφερειακός Σύμβουλος, Περιβαλλοντολόγος και ένας άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια του σχετικά με το τι είναι αυτό το νομοσχέδιο. Αύριο υπενθυμίζω ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία διαβούλευσης. Μπορείτε να μπείτε και να καταγράψετε απόψεις για την τοπική αυτοδίκηση, αυτό το ειδικό σχέδιο. Πολλά έχουν δει τα μάτια μας. Με αυτό μου φέρνει τρόμο, λέει το τραγούδι για το μαχαίρι του Καβαδία και του Παπακοσταντίνου. Εδώ αυτή τη φοβερή νουβέλα, θα μπορούσα να πω, νουβέλα μουσική για το τι μπορεί να έχει και να κρύβει μια ιστορία. Ποια είναι η ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης, που οι κώδικες τοπικής αυτοδιοίκησης σε αυτήν εδώ τη χώρα είναι χέρι-πόδι με τον μικροπολιτισμό και με το μικρόνο νου που λέει ότι η πόλη πρέπει να είναι αμορτισέρ της κεντρικής εξουσίας, οι δήμαρχοι να είναι ουσιαστικά άνθρωποι που λαμβάνουν εντολές για να επικυρώνουν στα δημοτικά συμβούλια τις κεντρικές αποφάσεις. Είναι η τοπική αυτοδιοίκηση εκείνος ο κουβάς στον οποίο πετάμε αρμοδιότητες χωρίς να έχουμε σχεδιάσει οικονομικά, λειτουργικά το πώς θα βγουν αυτές οι υποχρεώσεις. Το είδαμε με τις προσπάθειες που κάναμε και πολλές από αυτές πήγαν καλά, κάποιες όχι τόσο, με τις περιβόητες σχολικές επιτροπές, με τα ζητήματα που αφορούν τα σχολεία. Είναι ένα νομοσχέδιο το καινούργιο που έχει βάλει ως στόχο την πολιτική προστασία για να μπορέσει η τοπική αυτοδιοίκηση να παίξει σημαντικό ρόλο. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό σημαίνει ότι δεν θα ακούμε δηλώσεις όπως αυτές που ακούσαμε πριν από χρόνια στην Εύβοια, «εκενώστε». Γιατί αν να λέμε συνεχώς «εκενώστε» στα προβλήματα της πολιτικής προστασίας, τι να την κάνουμε την αρμοδιότητα μέσω του νέου ειδικού αυτού, μάλλον μέσω του νέου κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα τα πάρουμε τα πράγματα όμως με τη σειρά, για να δούμε λίγο και τις ειδήσεις αλλά και τις αντιδράσεις. Γιατί εκτός από τα αυτά καθεαυτά κωδικοποιημένα στοιχεία

ότι δηλαδή θα κωδικοποιηθούν κάποια πράγματα στην τοπική αυτοδιοίκηση, ότι αν θες να βρεις κάτι δεν θα πηγαίνεις σε 7.000 διαφορετικούς νόμους, θα πηγαίνεις σε αυτά τα 6-7 βιβλία του νέου κώδικα και θα είναι πιο κωδικοποιημένα. Τι σας λέγαμε για τον προϋπολογισμό των Δήμων, ότι ακολουθεί ένα πρότυπο κωδικοποίησης και σύμπραξης κωδικών για τη λειτουργία του Δήμου κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο. Έτσι ακριβώς θα είναι στην ευρωπαϊκή χάρτα μπαίνουμε, αλλά δεν μπαίνουμε όπως ακριβώς είναι. Μπαίνουμε με βάση το ελληνικό σκεπτικό και την ελληνική λογική. Χρησιμοποιούμε την ελληνική μας λογική για να δυσχεραίνουν αυτά που έρχονται από την Ευρώπη. Και θα τα πάω πολύ λοιπόν συγκεκριμένα, ακριβώς γιατί αύριο ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία. Και δεν είναι ότι μόνο ολοκληρώνεται, είναι ότι αυτός ο κώδικας των 6 βιβλίων, μας λέει το Υπουργείο Εσωτερικών, είναι από τις 20 Μαΐου αυτό σε διαβούλευση, μέχρι και την αυριανή ημέρα, μέχρι και τις 4 έκτου, για το ενιαίο κείμενο μιας σειράς νομοθετημάτων που αφορούν τον πυρήνα λειτουργίας και Δήμων. 6 βιβλία, ο νέος κώδικας. Οργανωτικές διατάξεις για τη συγκρότηση τοπικής αυτοδιοίκησης, κατηγοριοποίηση των Δήμων, τρόπος εκλογής δημοτικών και περιφερειακών αρχών στο πλαίσιο ελέγχου προεκλογικών δαπανών. Αυτό είναι το τυρί. Δεύτερο βιβλίο σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης των Δήμων, ταξινόμηση των νομικών προσώπων και η καταστατική θέση των αιρετών. Τρίτο, οι αρμοδιότητες, η καταγραφή και ο τρόπος άσκησης που περιέρχονται στο βιβλίο αυτό, το τρίτο, με έμφαση στην αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων των Δήμων και των περιφερειών. Τέταρτο, η μεγάλη αλλαγή που γίνεται στο πλαίσιο της οικονομικής διαχείρισης των περιφερειών για τη διευκόλυνση της οικονομικής λειτουργίας. Ακούγεται πολύ αφαιρετικό, θα το κάνουμε λιανά σήμερα. Επόμενο, η συνταγματική επιταγή για τον έλεγχο αποκλειστικά της νομιμότητας των πράξεων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Έλεγχος λοιπόν, σύστημα και εποπτεία. Εδώ θα πρέπει να δούμε και αν ισχύει το θέμα της λογοδοσίας. Σημαντικό για τη δημοκρατία η λογοδοσία. Όπως σημαντικό για τη δημοκρατία είναι και η πλειοψηφία. Θα τα δούμε αυτά. Και τέλος το έκτο βιβλίο που έχει ως στόχο να συγκεντρώσει εκεί τις λοιπές διατάξεις που αφορούν την αυτοδιοίκηση, με σημαντικότερη αυτή που σας είπα πριν, δηλαδή την εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με το πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Χάρτας Αυτονομίας και για τους Δήμους. Ολοκληρώνεται λοιπόν αυτή η διαβούλευση αύριο το πρωί στις 9, 4 Ιουνίου 2009. Επομένως σήμερα ακούσιμαστε στον αέρα και βεβαίως αύριο στις 9, την ώρα που ολοκληρώνεται η διαβούλευση, είναι πολύ σημαντικό, συμβολικά το έχουμε βάλει, Βασίλης Λύκος εδώ, για να δούμε λίγο τι έρχεται, γιατί ξέρετε η διαβούλευση είναι το ένα, το τι θα πάει στη Βουλή είναι το άλλο, η λειτουργία μετά αργότερα, να κάνουμε λιανά δηλαδή το τι συμβαίνει είναι το επόμενο. Αυτά μας λέει εδώ ο κ. Λιβάνιος, ο Υπουργός Εσωτερικών, σχετικά με αυτήν την διαβούλευση. Υπάρχουν εδώ όλα τα σχέδια, η ανάλυση των συνεπειών, το σχέδιο νόμου και ό,τι άλλο θέλετε μπορείτε να τα βρείτε στο gov.gr.

για τη διαβούλευση λοιπόν για την τοπική αυτοδιοίκηση και εμείς θα πάμε εδώ να δούμε τα πιο σημαντικά και να φωτίσουμε κάποια πράγματα που έρχονται στο τι αλλάζει και στο τι δεν αλλάζει σε αυτόν τον χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι εξορισμού εκ της λειτουργίας του κράτους, πριν φτάσουμε στον Καλλικράτη, τον Κλισθένη και όλα αυτά τα υπόλοιπα πρότυπα, Καλλικράτη Συρίστο Εμπαρόδο, θυμίζω ότι αν απέτυχε παταγωδό σε μια πόλη, αυτή είναι ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου, και για το γεωγραφικό μέγεθος και για το πολιτισμικό κενό που έχει μεταξύ των δύο μεγάλων πόλεων, αλλά και για το εύρος του και φυσικά για το πόσα προβλήματα φέρνει με τις κακές υποδομές που έχει, ήταν ένα παράδειγμα προς αποτυχία. Δίνω μια πολύ ωραία ιδέα σε όσους ασχολούνται με τοπική αυτοδιοίκηση και κάνουν διδακτορικά, μεταπτυχιακά, δεν ξέρω και εγώ τι. Δίνω μια ιδέα στο Καποδιστριακό, κάντε ένα μεταπτυχιακό, η αποτυχία του Καλλικράτη στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου και πιστέψτε με, θα βρείτε πάρα πολλά στοιχεία. Και να σας πω και κάτι ακόμα γι' αυτό. Είναι ίσως το μοναδικό θέμα η αποτυχία του Καλλικράτη στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, που θα μπορούσαμε να βρούμε ομόνοια σε όλους τους φωνασκούντες αυτή την περίοδο Δημοτικού Συμβούλου, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, που τσακώνονται για οτιδήποτε παντός επιστητού. Είναι ένα θέμα που θα μας ενώσει όλους, Αλιβεριώτες και Κιμαίους, ότι απέτυχε ο Καλλικράτης στην πόλη μας και θα μπορούσε να είναι ένα πραγματικό θέμα για ένα διδακτορικό. Δίνω ιδέες, κρατήστε τις ιδέες που δίνουμε, δωρεάν σας τις δίνουμε. Εγώ θα πρότεινα εδώ στο Δήμο μας να βάλει τον κύριο Μαθιουδάκη, γιατί σας είπα ότι έχω μάθει ότι φεύγει ο κύριος Μαθιουδάκης. Δεν μας το έχει διαψεύσει κανείς. Έχει ο άνθρωπος βρει μια θέση καλύτερη προφανώς για τις δεξιότητές του και τις ικανότητές του στη Χαλκίδα, ανεξαρτήτως τοπικής αυτοδιοίκησης, να κάνει μια τελευταία πτυχιακή από αυτές τις γνωστές που κάνει και βοηθάει εδώ το Δήμο. Και μπράβο του, και δεν το λέω πολύ σοβαρά γιατί τον εκτιμώ βαθιά, με αυτό το θέμα. Φεύγω και σας λέω γιατί απέτυχε ο Καλλικράτης να είναι ο προάγγελος αυτής της εργασίας. Αλλά εγώ θέλω να πάω σήμερα να κάνω τον προάγγελο όσο μπορώ περισσότερο, να σας βοηθήσω για το τι αφορά ο νέος κώδικας. Και εκτός από τις ιδέες για τη διαβούλευση, να σας δώσω λίγο και φως σε κάποια στοιχεία. Η διαβούλευση λοιπόν αυτή έχει κάποιες αλλαγές που πρωτοκορυφαία ως πρωτοκορυφαία δεν φέρνουν τη δημοκρατία, δεν φέρνουν την ανυπαρξία λογοδοσίας, συμποπτίες, ελέγχους και λοιπά, που λέει πολύ ωραία και περισπούδαστα το σχέδιο. Δεν λέει τίποτα για το αν θα πάρουμε περισσότερα χρήματα οι Δήμοι, πέρα από αυτά τα πολύ ωραία που ακούμε να, ξέρετε, σε διάφορες προεκλογικές συγκεντρώσεις και σε διάφορες κλειστές πόρτες, ότι αυξήθηκαν οι αυτοτελείς πόροι των Δήμων. Διαβάζω εδώ δήλωση του κυρίου Δούκα ότι αναρωτιέμαι, λέει, αν θα έχει άποψη η ΚΕΔΕ για αποφάσεις κεντρικής, η Κεντρική Ένωση Δήμων δηλαδή, για αποφάσεις κεντρικής εξουσίας. Γιατί και η ΚΕΔΕ ουσιαστικά είναι εγκριτικό όργανο, είναι όπως και τα δημοτικά συμβούλια. Αλλά αυτό που τσούζει πάρα πολύ και τσούζει αυτούς που συμμετέχουν, ενώ θα έπρεπε να ενοχλεί πάρα πολύ εμάς που ψηφίζουμε, είναι το θέμα του εκλογικού συστήματος. Ένα πραγματικά καυτό κεφάλαιο στο νέο νόμο. Ποιο είναι το κορυφαίο ζήτημα? Η κατάργηση του δεύτερου γύρου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Πάλι θα πάει αυτή η ιστορία. Πάει από τους 5 συνδυασμούς οι 2 πάνε στον επόμενο γύρο. Από τις εκλογές λοιπόν του 2028, τον Οκτώβρη, που είναι οι επόμενες εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση, εισάγεται η συμπληρωματική ψήφος. Τι είναι αυτό? Εγώ θα σας το πω. Ο ψηφοφόρος επιλέγει και δεύτερο συνδυασμό. Μάλιστα. Θα παίρνεις το ψηφοδέλτιο με τα τετραγωνάκια και θα βάζεις πρώτη επιλογή και δεύτερη επιλογή. Σαν να σου έρχεται, για παράδειγμα, στο check-in στο ξενοδοχείο το καλοκαίρι, η επιλογή για το, ξέρετε, το ευρωπαϊκό και για το British breakfast. Διαλέγω British breakfast για να πλακωθώ στο bacon και βάζω και δεύτερο το μεσογειακό για κάνα γιαουρτάκι, μην τυχόν, ας πούμε, για παράδειγμα, έχω κάποια δυσανεξία. Το θέμα με τους εκλογικούς συνδυασμούς όμως είναι ότι το ερώτημα, μάλλον, τι συμβαίνει με τη μειοψηφία και την πλειοψηφία. Διότι ξέρετε τι λέει ο νόμος? Ότι αν κανείς δεν συγκεντρώσει το 50% συν 1 στην πρώτη φάση, ηρίστο εμπαρόδο να σας πω ότι αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα κατά κόρον. Είναι λίγοι οι Δήμοι που καθαρίζουν από την πρώτη Κυριακή, και όσοι καθαρίζουν από την πρώτη Κυριακή είναι και ένα αποτέλεσμα πολλές φορές το οποίο είναι οριακό. Επομένως,
Αν είναι οριακό στο προηγούμενο σύστημα, φανταστείτε εδώ πόσο ανοίγει η όρεξη εκείνους που λένε ότι δεν είναι δημοκρατικό, διότι εάν κανείς δεν συγκεντρώσει με τον καινούριο κώδικα 50-1 στην πρώτη φάση, οι ψήφοι των αποκλειωμένων συνδυασμών κατανέμονται στους δύο πρώτους. Μάλιστα. Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης εκλέγονται λοιπόν από τον πλειοψηφούν συνδυασμό με ποσοστό άνω του 42%. Επίσης, τι άλλο εισάγεται? Εισάγεται η δυνατότητα της προαιρωτικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε ειδικά εκλογικά κέντρα, μάλιστα με παρουσία δικαστικού επιμελητή, και μάλιστα, σημαντικό επίσης, θεσμοθετείται, λέει, ένα συμβουλευτικό δημοτικό δημοψήφισμα με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για το πώς μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτό και για το πόσο αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα που θα το χρησιμοποιήσει ένας δήμαρχος για να πιέσει την κεντρική εξουσία, δεν υφίσταται. Ακριβώς γιατί? Γιατί είναι αυτός ο νόμος ένα ακόμα αποτέλεσμα του πώς θέλει να χειραγωγεί την τοπική αυτοδιοίκηση ή εκάστοτε κυβέρνηση ή εκάστοτε κεντρική εξουσία. Το σχέδιο, εκτός από όλα αυτά, σας είπα και στα βιβλία, καθορίζει το ρόλο της δημοτικής αστυνομίας. Γιατί θέλουν να ενισχυθεί η δημοτική αστυνομία, να δημιουργηθεί η δημοτική αστυνομία για να ενσωματώσει αρμοδιότητες για το παράνομο εμπόριο, για τα καταστήματα, για τις διαδικασίες που αφορούν τα ζώα συντροφιάς, για θέματα δημόσιας τάξης. Δηλαδή, εδώ στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, που σας έλεγα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν υδρώνεται αυτή κανενός, κάντε κανένα σταυρό, μη γίνει τίποτα, ότι υπάρχουν σημεία επικίνδυνα με τραπεζοκαθίσματα. Θα επιληφθεί η αντίστοιχη δημοτική αστυνομία. Αυτό μας λέτε με τον νέο κώδικα, για παράδειγμα. Και εκεί θα το λύσουμε το πρόβλημα. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το βασικό επιχείρημα? Εμάς μας λέει η περιφέρεια να μαζέψουμε τους παράνομους. Αλλά εμείς, αυτή η αρμοδιότητα ξέρουμε ότι είναι της αστυνομίας. Αυτό θα είναι η λύση. Άραγε, ή θα δημιουργήσουμε ακόμα μια γραφειοκρατική κατάσταση στην οποία ο φίλος του φίλου, ο φίλος τον φίλο, δεν πειράζει, ή όμοιος, ομοίωα ή πελάζει. Και πάμε εδώ στο κομμάτι των οικονομικών, γιατί τι λέει ο Λιβάνιος, ο κύριος Λιβάνιος ο υπουργός? Λέει ότι αυξήθηκαν οι πόροι από 1,8 δις το 19 σε 2,9 δις, λέει, σήμερα, με μηνιαία χρηματοδότηση 164 εκατομμύρια, και υπάρχει και θα δημιουργηθεί ένα ειδικό αποθεματικό στους δημοτικούς προϋπολογισμούς για τις φυσικές καταστροφές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η επικέντρωση όλης αυτής της λογικής της οικονομικής είναι μόνο για τις φυσικές καταστροφές. Σας το λέω και βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Θέλουμε οι Δήμοι να τρέχετε πρώτοι, να κάνετε τα προκεχωρημένα κλιμάκια, τα επιστημονικά και δεν ξέρω και εγώ τι, εσείς, για να παίρνετε την ευθύνη εσείς, να μην μας ακουμπάει εμάς εκλογικά το αποτέλεσμα της εκένωσης. Και γι' αυτό θα σας δώσουμε χρήματα. Ουέ και άλλοι μόνο σας, μην τα ακουμπήσετε αυτά τα χρήματα για τίποτα άλλο. Μα δεν υπάρχει αυτοδιοίκηση τοπική για να μπορεί να κάνει χρήση όπως επιλέγει? Όχι, γιατί η κεντρική κυβέρνηση έχει λόγο. Ποιος είναι ο λόγος ο σημαντικός? Το επίμαχο άρθρο 730. Σας δίνω ιδέες για να διαβάσετε και να διαβουλευτείτε. Και να σας πω και κάτι. Σήμερα το βράδυ, Θεού θέλοντος, φυσικά, μπορείτε να βρείτε ένα αντίστοιχο link για το πώς θα δείτε στην εκπομπή, δηλαδή αυτή, on demand στο Radio Αλιβέρι 1, όχι μόνο πώς να μπείτε να ψηφίσετε, αλλά να διαβάσετε και λίγο παραπάνω τι είναι η διαβούλευση, τι έχουν γράψει κι άλλοι. Να σας πω λοιπόν για το επίμαχο άρθρο 730 που έχω συλλέξει εδώ, γιατί είναι πολύ μεγάλη αυτή η δουλειά, ξέρετε, και θέλει πάρα πολύ χρόνο. Σας τρέχω λίγο. Το κεντρικό σημείο αντιπαράθεσης είναι και το 730, σύμφωνα με το οποίο ακούσατε, καθίστε αναπαυτικά, υπηρεσιακοί παράγοντες των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών θα ρυθμίζουν δικαστικός τον αριθμό εργαζομένων στους Δήμους κόντρα στις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ναι, στο επίμαχο 7.30 και να σας πω τι λέει αυτό. Δεν είναι πόσοι εργαζόμενοι θα είναι στους Δήμους, αλλά τις δικαστικές αποφάσεις αφοράς, τις οποίες εργαζόμενοι Δήμων διεκδικούν αλλαγή της εργασιακής τους σχέσης, μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου και σε μονιμοποίηση. Τι κάνει λοιπόν η διάταξη? Κάνει τα Υπουργεία διαδίκους, μάλιστα, όχι απλώς ως παρεμβαίνοντες, αλλά με αυτοτελή δικαίωμα να προβάλλουν ισχυρισμούς. Ο εργαζόμενος λοιπόν δεν δικάζεται πλέον απέναντι στο Δήμο του, αλλά απέναντι σε ένα συνδυασμό Δήμου και δύο κεντρικών Υπουργείων. Μάλιστα. Και εδώ φεύγει η συζήτηση από τα Δημοτικά Συμβούλια, γιατί μέχρι σήμερα πολλοί εργαζόμενοι, ξέρετε τι κάνουν, συμβασιούχοι που έχουν προσληφθεί με συμβάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο σε μια εποχή που δεν υπάρχουν και πολλοί εργαζόμενοι ούτως ή άλλως, έχουν ανανεωθεί επανειλημμένες συμβάσεις, είναι η περιβόητη συζήτηση, μαθαίνουν τη δουλειά τους, ξαναπαίρνουμε όσο μπορούμε, διεκδικούν την αναγνώριση μιας μόνιμης σχέσης με βάση την Ευρωπαϊκή Εθνική Νομοθεσία. Και ο Δήμος υποχρεούται, αν κερδίσουν αυτή την νομοθεσία, με αυτή την νομοθεσία τις δίκες οι εργαζόμενοι, να τους εντάξει κάτι που μεγαλώνει τη μισθοδοσία και επηρεάζει τον προϋπολογισμό. Άρα ουσιαστικά το 7.30 τι κάνει? Έρχεται να γίνει αντίπαλος του εργαζόμενου για να κατεβάσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Ότι δηλαδή από αυτό θα σωθούμε, από τα λεφτά που δεν έχουμε από τις μεγάλες μισθοδοσίες. Στην πραγματικότητα δεν είναι το θέμα αυτό. Είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι για άλλες δουλειές και κάνουν άλλες δουλειές. Και πάρα πολλοί οι οποίοι υποτίθεται ότι πληρώνονται από το Δήμο και ανεβάζουν τη μισθοδοσία του, ας πούμε, για να τον συμβουλεύουν, δεν ξέρω και εγώ τι. Δηλαδή είναι τόσο αχαρτογράφητο αυτό, που στο τέλος θα την πληρώσουν εκείνοι που είναι στο ύπαιθρο και εργάζονται, για να φέρουν εις πέρας με χειρονακτικό τρόπο εργασίες που χρειαζόμαστε όλοι για να έχουμε καλύτερες πόλεις. Πολύ μεγάλη συζήτηση, πολύ μεγάλη συζήτηση, και αν το ψάξει αναλυτικά, θα πάμε και στο σύστημα της εποπτείας, αυτές τις δομές εποπτείας που λέει το αντίστοιχο βιβλίο, αλλά και στο εκλογικό σύστημα, διότι αυτή η κατάργηση του δευτέρου γύρου, αγαπητές φίλες και φίλοι, ξέρω ότι επηρεάζει πολλούς και ειδικά συνδυασμούς, όπως επηρεάζει πάρα πολλούς ανθρώπους που είχαν δει τα τελευταία χρόνια και διαφορετικά συστήματα. Θυμάστε ο Τσίπρας τι έκανε? Ο Τσίπρας ήθελε να ελέγξει τα κανάλια με τους διαγωνισμούς για τις άδειες και ήθελε να βάλει το πόδι του στην τοπική αυτοδιοίκηση με την απλή αναλογική, όπου περάσαμε μια ολόκληρη περίοδο χωρίς να έχουν τα Δημοτικά Συμβούλια πλειοψηφίες τι γινόταν λοιπόν με την απλή αναλογική? Ερχόταν τα Δημοτικά Συμβούλια να μην έχουν πλειοψηφία οι δήμαρχοι και να μην μπορούν να πάρουν αποφάσεις. Αυτό το είδαμε και εδώ στην πόλη μας πάρα πολύ έντονα, το είδαμε και σε άλλες πόλεις. Η απλή αναλογική λοιπόν, από την απλή αναλογική θα πάμε σε ένα άλλο καινούριο τύπο ενισχυμένο σύστημα. Σύστημα το οποίο ουσιαστικά δυσκολεύει. Τι δυσκολεύει? Δυσκολεύει πάρα πολύ, γιατί θα είναι μειοψηφικό.

Τι εννοούμε ότι θα είναι δύσκολο? Θα είναι δύσκολο, ως προς την εκπροσώπηση. Αυτή είναι η δυσκολία. Αν θα είναι δηλαδή κανονική η εκπροσώπηση ή αν θα είναι εκπροσώπηση μειοψηφίας. Δηλαδή ουσιαστικά το σύστημα της συμπληρωματικής ψήφου με κατώτερο όριο το 42%. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε αυτό για δημοκρατία, γιατί εδώ υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο εκλογής δημάρχου χωρίς την πρώτη πλειοψηφία, με την ψυχρή μεταφορά λογική των κεντρικών εκλογών στην τοπική διακυβέρνηση. Όπου ουσιαστικά η σχέση εκπροσώπου και εκπροσωπούμενου, τι γίνεται, έχει διαφορετική πυκνότητα. Πάρε τα ρέστα και βγες λοιπόν να τελειώνουμε. Γιατί δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ποιος θα είναι δήμαρχος, σημασία έχει να επικυρώνει τις αποφάσεις της κεντρικής εξουσίας. Και εδώ πάμε και στην εποπτεία, γιατί πολλές φορές ακούμε για προϋπολογισμούς, κάνουμε την ανάλυση μας, ακούμε ότι η επαγκεντρωμένη έδωσε το ok σε έναν προϋπολογισμό, η αποκεντρωμένη έδωσε το ok για μια σύμβαση, η αποκεντρωμένη έδωσε το ok για ένα πρόβλημα χρηματοδότησης, η αποκεντρωμένη στο αίτημα για μια μελέτη έδωσε το ok κλπ. Παραμένει αποκεντρωμένη ως μηχανισμός εποπτείας και σε συνδυασμό με το 730 που μπαίνουν τα υπουργεία ως διάδικοι που σας έλεγα πριν και την απουσία της Σύμφωνης Νόμης Κεντρικής Ένωσης Δήμων που φωνάζει ο Δούκας σε κρίσιμα ζητήματα, υπάρχει ένα σύστημα λοιπόν όπου οι αυτοδιοικητικές αποφάσεις φιλτράρονται, υποτίθεται διπλά, από κεντρικές δομές. Το θέμα με τις εποπτείες είναι αν θα οδηγήσουν τελικά και σε λογοδοσίες. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ουσιαστικά η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, αγαπητές φίλες και φίλοι, ήταν σαν να έδινες μία υπόσχεση και κρατούσες πάντα τη μισή. Μάλιστα. Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να πάμε πίσω. Ο Καλλικράτης συγκέντρωσε πολλούς δήμους και μίκρινε λίγο αυτό το εύρος γραφειοκρατίας, χωρίς να υπάρχει όμως η αντίστοιχη χρηματοδότηση. Υπήρξαν 5 δήμοι εδώ στην πόλη μας, οι οποίοι έγιναν ένας, και δεν είναι τα χρήματα αντίστοιχα με αυτά που ήταν στους 5, όπως δεν ήταν και η λειτουργία. Είναι μισή υπόσχεση λοιπόν για ένα σύστημα που θα έδινε πραγματικά στην αυτοδιοίκηση αυτό που λέει η ουσία της αυτοδιοίκησης, ότι η αυτοδιοίκηση αποτελεί το πρώτο βασικό σταθμό της λαϊκής κυριαρχίας. Ο Κλισθένης ο ένα, για αυτούς που θυμούνται και είναι λάτρης της ιστορίας, ανακάτεψε τους εκλογικούς νόμους χωρίς να λύσει το πρόβλημα πάλι των χρημάτων και των πόρων. Και ο νέος κώδικας, πιο τεχνικός και κωδικοποιημένος, αναπαράγει την ίδια βαθιά λογική με τους προηγούμενους. Δηλαδή, δίνω περισσότερες αρμοδιότητες στους δήμους και αργότερα στην πολιτική προστασία που σας λένε το PIC, με την μικρή οικονομική αυτάρκεια και με ενισχυμένο τον κεντρικό έλεγχο. Άρα ουσιαστικά, όταν θα έρθει η ώρα για μια ανεμογεννήτρια, αυτό που μας έλεγαν εδώ στην πόλη και σε άλλες πόλεις, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Είναι η κεντρική εξουσία που μας δίνει εντολή να επικυρώσουμε πολεοδομικά και να διευκολύνουμε τις οδεύσεις κλπ. Θα μας το λένε εις διπλούν. Και για να αντιληφθούμε μια αίσθηση δημοκρατίας, θα κάνουμε και μια ψηφοφορία διαβούλευσης ηλεκτρονικής, δεν ξέρω και εγώ τι υποτίθεται δημοψήφισμα, αλλά χωρίς να έχει συμβουλευτικό ρόλο και ρόλο εμποδίου στις αποφάσεις. Ουσιαστικά λοιπόν τα δημοτικά συμβούλια, οι δήμοι, και με αυτόν τον κώδικα, είναι εκείνα τα όργανα που επικυρώνουν, μην τυχόν αργότερα στο μέλλον βρεθεί καμιά κακοδιαχείριση, να μας πούν στην κεντρική κυβέρνηση: δεν το επικυρώσατε. Μα το επικυρώσαμε επειδή μας το ζητήσατε, γιατί έτσι είναι ο νόμος. Ναι, αλλά το επικυρώσατε. Περισσότερος έλεγχος κεντρικός και ενισχυμένος. Και ξαναλέω, σε δήμους όπου η εκπροσώπηση δεν είναι πυκνή, είναι με μειοψηφίες και με υπόλοιπα άλλων συνδυασμών. Χωρίς να μπορεί κάποιος τη δεύτερη Κυριακή, ας πούμε, να επιλέξει κάτι διαφορετικό από την πρώτη, χωρίς να πάει, προσέξτε, να ξανασκεφτεί την ψήφο του ή χωρίς να υπάρχουν άλλου είδους κομματικές πολιτικές συνεργασίες και άλλες δυνάμεις να ενισχύουν αυτή την σύμπραξη. Τη σύμπραξη που χρειαζόμαστε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, τη συνεργασία. Συνεργασία στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Υπάρχουν οι μονοκομματικές πλειοψηφίες ενισχυμένων συστημάτων. Βγήκε κάποιος πρώτος, πάρε και ένα μπουστάρισμα και προχώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ειλικρινής τρόπος και απλώς να σας πω. Θα πούμε πάρα πολλά
και αύριο, γιατί ούτως ή άλλως αυτή η διαβούλευση ολοκληρώνεται, αλλά το τι έρχεται αργότερα στο νομοσχέδιο θα δώσει πολύ μεγάλη συζήτηση και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αλλά ουσιαστικά, για να το πω πιο απλά, ο κώδικας κάνει τις εξής δουλειές. Κωδικοποιεί μια ιστορική επιλογή, δηλαδή την αυτοδιοίκηση να υπάρχει και να παρέχει υπηρεσίες που ο κεντρικός μηχανισμός δεν θέλει να αναλάβει πολιτικά, γιατί δεν θέλει να αναλάβει και το κόστος πολιτικά, θέλει να είναι στο απειρόβλητο αλλά με απόλυτο έλεγχο, και φυσικά να μην έχει τη δύναμη να αντισταθεί η τοπική αυτοδιοίκηση όταν αυτές οι υπηρεσίες ακυρώνονται από την λιτότητα ή από τις υπουργικές εντολές. Αυτό δεν είναι αποτυχία του κώδικα, είναι η λειτουργία για την οποία σχεδιάστηκε. Αυτό ακριβώς θέλει να πετύχει, να μην έχει κανείς δύναμη να αντισταθεί σε καμία δύσκολη κατάσταση που έρχεται υπεράνω. Θυμάστε τι μας έλεγε ο Νίκος Μπαράκος εδώ όταν λέγαμε για το χρέος συνδυακά στο ρεύμα, και ότι μόνο τα μανίκια θα μας σώσουν για να κλείσουμε τις 130 πηγές ρεύματος για αντιλιοστάσια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο COVID και όλα αυτά τα θέματα, ο Χανταϊός και δεν ξέρω και εγώ τι, δεν θα έρχονται και θα υπερκαλύπτουν ως κεντρική εξουσία οποιαδήποτε πρωτοβουλία. Δεν υπάρχουν λοιπόν πρωτοβουλίες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν υπάρχει ένα δημοκρατικότερο σύστημα με την επιλογή πρώτης και δεύτερης επιλογής και όλα τα λιμά στο τέλος για να βγει η πλειοψηφία χωρίς δεύτερη Κυριακή στον πρώτο και στο δεύτερο, αναλογικά με το αποτέλεσμα που θα φέρουν μετά το τέλος της εκλογικής διαδικασίας. Και όλο αυτό βάζει στη σκέψη ότι η κρατική παρέμβαση, επέμβαση μεγαλώνει στους Δήμους, μεγαλώνουν οι ρήτρες, μεγαλώνουν υποχρεώσεις στους Δήμους χωρίς λεφτά, και όλα αυτά έρχονται φυσικά στο κεφάλι του πολίτη που συνεχίζει να είναι παρατηρητής και όσο βλέπει αυτά τα δομικά προβλήματα να απομακρύνεται περισσότερο. Και θα σας πω και κάτι τελευταίο, γιατί το διάβασα μέσα και είναι μόνο καταδήλωση, δεν είναι κατ' ουσίαν όπως το λέει ο νέος κώδικας. Ο κώδικας λοιπόν κωδικοποιεί επιμελώς τις υποχρεώσεις της αυτοδιοίκησης και τα δικαιώματα του κεντρικού κράτους να παρακολουθεί, να ελέγχει και να παρεμβαίνει, και δεν κωδικοποιεί το αντίστροφο, δηλαδή το δικαίωμα της αυτοδιοίκησης να απαιτεί επαρκή πόρο για αυτόνομη φορολογική βάση και θεσμικά ανεξάρτητο υποπτικό μηχανισμό, που θα έπρεπε να είναι αυτό που λέει μέσα ως αρχή της επικουρικότητας, δηλαδή ότι πρέπει να αποφασίζει το κατώτερο επίπεδο διακυβέρνησης για τις πραγματικές ανάγκες του μικρού κυτάρου που λέγεται πόλη. Είναι ένας τίτλος χωρίς ουσία στο σώμα του νόμου, η αρχή της επικουρικότητας. Η αρχή της επικουρικότητας, ένα από τα πιο παρεξηγημένα και πιο συχνά επικαλούμενα αρχιτεκτονικά στοιχεία της σύγχρονης δημοκρατικής διακυβέρνησης. Η αρχή της επικουρικότητας ότι η ανώτερη βαθμίδα δεν μπορεί να παρεμβαίνει αν η κατώτερη μπορεί να τα αποκριθεί επαρκώς, και αυτό νομίζω το ξέρουν όλοι, και ότι η ανώτερη βαθμίδα οφείλει να επεμβαίνει και να ενισχύει την κατώτερη όταν εκείνη δεν έχει τα μέσα. Αυτό ξεχνούν όλοι να το λένε και να το κάνουν. Όταν μπορεί ένας Δήμος μόνος του να κάνει κάποια πράγματα, πρέπει να τα κάνει και να παίρνει αποφάσεις και να τα λύνει. Μαζέψαμε 700 χιλιάρικα από το νερό από αυτούς που χρωστάγανε. Θέλαμε 1,7 για τους παραμερίτες. Πρέπει να ξεκινήσουμε το έργο. Και όχι να μας παίρνει μπάλα με τις μετρήσεις και να χάνουμε πολύτιμο χρόνο το 24 και να δημιουργούμε διχασμό στον κόσμο. Όταν ξέρουμε ότι έχουμε πρόβλημα με λειψιδρία από το 10, εμείς και οι μακρακόμοι, σύμφωνα με τις μελέτες των Υπουργείων. Και απ' την άλλη, όταν πραγματικά υπάρχει θέμα, πρέπει να σκύβει η ανώτερη βαθμίδα και να ενισχύει με άμεσο τρόπο την κατώτερη. Όχι να περιμένει την έκτακτη ανάγκη, που και αυτή μέσα από τη γραφειοκρατία καθυστερεί πολύ. Αυτό είναι σημαντικοί πυλώνες της αρχής της επικουρικότητας. Και ειδικά αυτή η δεύτερη διάσταση του να σκύβεις και να λύνεις το πρόβλημα που η ίδια η τοπική κοινωνία καταγράφει και το φέρνει μέσα από το δήμαρχό της σε μια κεντρική κυβέρνηση, πρέπει να λύνεται, γιατί όντως απασχολεί την κοινωνία. Αλλά αυτή η δεύτερη διάσταση, η υποχρέωση ενίσχυσης δηλαδή, είναι που μετατρέπει την επικουρικότητα από αρχή περιορισμού εξουσίας σε αρχή κατανομής ευθυνών. Και αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι φιλοσοφικά, αν θέλετε να το πούμε, ναι, νούμερο ένα στάδιο της λαϊκής κυριαρχίας για μια σύγχρονη κοινωνία είναι η τοπική αυτοδιοίκηση.
Πρέπει οι ανάγκες αυτών που κατοικούν στις πόλεις που κατοικούν να είναι η απόλυτη φροντίδα και η απόλυτη έννοια αυτών που διοικούν. Δεν μπορούμε όλοι να ομοιάζουμε με όλους. Δεν μπορεί όλες οι πόλεις να μοιάζουν με όλες. Δεν μπορεί όλες να έχουν τις ίδιες δυνατότητες. Δεν μπορεί όλοι να έχουν τις ίδιες επιτυχίες. Δεν μπορεί όλες οι πόλεις να έχουν το ίδιο προϊόν που παράγουν ως εικόνα, ως πολιτισμό. Η διαφορετικότητα είναι που κάνει το σφιδωτό να μοιάζει όμορφο από μακριά και η διαφορετικότητα κάθε περιοχής, κάθε πόλης είναι οι στοχεύσεις και οι προτεραιότητες που πρέπει να έχει ο κάθε Δήμος και να μπορεί μόνος του να τις κάνει πράξη. Εάν δεν μπορεί να τις κάνει πράξη από μόνος του και είναι όντως ζωτική σημασία, θα πρέπει να ενισχύεται από το κεντρικό κράτος. Και όταν όντως υπάρχει μια ανάγκη που δεν ασχολείται κανείς μαζί της, θα πρέπει αυτοί που κοφεύουν να οδηγούνται στη λογοδοσία. Δεν αρκεί η εποπτεία ή η ενίσχυση εποπτείας πέρα από την αποκεντρωμένη να είναι το Υπουργείο, γιατί κόρακα σκορά κομμάτι δεν βγάζει. Όποιοι δεν μπορούν πρέπει να οδηγούνται στις αρχές. Αλλά ξέρετε κάτι, είναι το επόμενο θέμα. Όταν στην Ελλάδα βγαίνει ο υπερυπουργός Άδωνης και λέει δεν μπορούν να πληρώσουν τα κόμματα το χρέος τους, γιατί να υπάρχει λογοδοσία στην τοπική αυτοδιοίκηση? Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι καλή για την κεντρική εξουσία ως αμορτισέρ να παίρνει το πολιτικό πρόβλημα, να τα ακούν οι δήμαρχοι για τις ΑΠΕ, να τα ακούνε για άλλα θέματα, να μην μπορούν οι ίδιοι για τους ενδιαφέρει να ξαναβγούν, να πούν την αλήθεια στον κόσμο και να εμπνεύσουν τον κόσμο κινηματικά και να η κερκόπορτα του δεν γίνεται τίποτα. Επομένως, συμμετέχουμε στη διαβούλευση. Διαβάζουμε, ενημερωνόμαστε, ακούμε εκπομπή εδώ, μπορείτε να ξανακούσετε αυτή την εκπομπή, μπαίνουμε στοχευμένα και ψάχνουμε να βρούμε γιατί αυτό το καινούριο σύστημα ουσιαστικά είναι ένα αντιδημοκρατικό σύστημα με λιγότερη πυκνή εκπροσώπηση, με περισσότερο διαδικαστικό χαρακτήρα, εγκριτικό, και η περιφερειακή διοίκηση πηγαίνει στον κάλαθο των αχρήστων ακριβώς για να εξυπηρετείται η κεντρική. Και επειδή θα πάω σε εφημερίδες στις 10, θα σας πάω ακριβώς μετά το τραγουδάκι που έρχεται να δείτε λίγο τα ζητήματα λογοδοσίας. Να δείτε λίγο τα συστήματα που πλέον κοινικά μας λένε στα μούτρα πώς πληρώνουμε εμείς το λογαριασμό για εκείνους που είναι πάντα στο απειρόβλητο και ακριβώς νομοθετούν για να μένουν στο απειρόβλητο και τα αμορτισέρ τους. Εκτός από τον πολιτικό. Αν έχεις πρόβλημα με τον Άδωνη, μην ψηφίσεις τον Δήμαρχο. Εκείνος θα φάει την πλέμπα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ. Μέχρι και τις 11.

σου μωτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι όχι αδερφέ. Ως αν πολίτης σκυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: FM. Στις 3 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, οι πασαρέλες του Παρισιού πήραν φωτιά. Γιατί? Γιατί εμφανίστηκαν μοντέλα με τα πρώτα μικροσκοπικά μπικίνι. Μπικίνι δεν φοράνε Red Hot Chili Peppers, που το 2006, σαν σήμερα, έσκυζαν τα charts με το album Stadium Arcadium. Μπικίνι, αντίθετα, κατακλείζουν τις ελληνικές παραλίες, που είναι οι πιο καθαρές της Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έγινε σαν σήμερα το 1993. Γι' αυτό και εμείς λέμε respect στο ελληνικό καλοκαίρι. Respect ήταν και ο τίτλος τραγουδιού που είπε η τραγουδίστρια Aretha Franklin το 1967, σαν σήμερα, και σάρωσε τα charts.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1. Αλβέρι 1. Ακούτε το ράδιο.
3: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

0: Επιστροφή λοιπόν εδώ και ακούσαμε και το άχελα σύρων χώρα πάλι. Διότι σας ξαναλέω, αύριο τελειώνει η διαβούλευση για το θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ακριβώς και στο ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ, δεν βλέπουμε την ομιλία, την τοποθέτηση, τη γνώμη των πολιτών να περνάει από την τοπική αυτοδιοίκηση παραπάνω, κόβεται από τους μηχανισμούς της κεντρικής εξουσίας. Έτσι ακριβώς το βλέπουμε και στον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχει μεγάλο χάσμα και το χάσμα θα μεγαλώσει από την πυκνότητα των εκλεγμένων δημάρχων, δηλαδή την πυκνότητα σε σχέση με τους ψηφοφόρους. Εδώ βέβαια θα σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε σε εκλογικές διαδικασίες για να μεγαλώνει, μάλλον να μικραίνει αυτός ο κίνδυνος. Όσο περισσότεροι ψηφίζουν, τόσο μεγαλύτερο και εμφατικό είναι το αν το αποτέλεσμα δεν είναι δίκαιο. Αλλά επειδή σας είπα ότι βλέπω τροτά σημεία ως προς τη λογοδοσία, δεν μας καλύπτει το ότι θα υπάρχουν και άλλοι εποπτικοί μηχανισμοί της κεντρικής κυβέρνησης πέρα από τον αποκεντρωμένη, γιατί κανένας ουσιαστικά, ελάχιστοι οδηγούνται για κακοδιαχείριση ή για μη χρηστή χρήση στη δικαιοσύνη και στη λογοδοσία. Ο ένας καλύπτει τον άλλο, δεν γίνεται να υπάρχουν έγγραφα από την περιφέρεια στους δήμους για ενέργειες που δεν έχουν γίνει, να περνάνε ολόκληροι μήνες και να μην υπάρχει λογοδοσία γι' αυτό. Αυτό είναι ένα πολιτικό πρόβλημα που θα το ρίξουν τον μπαλάκι στους δήμους σε μεγαλύτερο βαθμό με τις περισσότερες αρμοδιότητες που τους μεταφέρει το καινούργιο σύστημα. Αλλά αυτό είναι, σας κρατώ, μια μεγάλη ζήτηση. Αύριο στις 9, όταν λήξει αυτή η διαδικασία, θα έχουμε και τον Βασίλη τον Λύκο να μιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά θέλω να σας πάω στο γιατί νομοθετούμε κατά αυτόν τον τρόπο και γιατί κανείς δεν ενδιαφέρεται για την πραγματική λογοδοσία. Άδωνης Γεωργιάδης. Δηλώσεις στο Action 24 που τις επαναλαμβάνω και τις επαναλαμβάνω στον εαυτό μου για να καταλάβω τι έχω ακούσει.
1: Όταν πήγα εγώ αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας και έλαβα τα οικονομικά του κόμματος στην πρώτη φάση της αντιπροεδρίας μου, η τόκη των δανείων, όχι τα τοκοχρεωλήσια, η τόκη ήταν 9 εκατομμύρια. Η εκλογική επιχείρηση ήταν 4. Υπάρχει προσπαθήσεις να βγει αυτό?
2: Όχι. Και τι κάνατε?
1: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει: επειδή μεταβλήθη απότομα η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει. Για τα κόμματα δεν δρολέθηκε μόνο από γέννηση με τον νόμο Κατσέλη. Γιατί θεωρήθηκε ότι θα προκαλέσουμε τον κόσμο. Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση τον χρόνο και τα τοκοχρεωλήθια τη είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί να πληρωθεί αυτό? Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους.
2: Όπως έχω κάνει εγώ για το σπίτι μου.
1: Πολύ ωραία.
2: Και εξακολουθώ να χρωστάω.
1: Και έχω το ίδιο στο δικό μου σπίτι. Πάμε λοιπόν. Δεν είναι ότι έχουμε φάει τα λεφτά. Πήραμε 150 και έχουμε πληρώσει 200. Φυσικά έχουν μπει τοκοχρεωλήσια. Στην πραγματικότητα αυτή είναι η βασική μου πολιτική.
2: Ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση που να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια?
1: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ανακεφαλαιοποίηση.
2: Ναι.
1: Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος που δεν διαγράφονται?
2: Τα οποία τα
1: Γιατί όλοι
2: εμείς,
1: φοβούνται τον λαϊκισμό. Αυτός είναι ο λόγος. Ο λαϊκισμός. Ακούστε όμως κάτι. Το λέει ο Τσίπρας, ο οποίος ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι το μόνο κόμμα στην Ελλάδα που του έχουν διαγράψει χρέος στην τράπεζα. Το ξέρετε αυτό?
2: Χρώστε.
0: Ξέρετε, υπάρχουν μερικές στιγμές που κάθομαι και σκέφτομαι, γράφω καθημερινά εκπομπές. Πολλά από αυτά σας τα λέω εδώ στην καθημερινή εκπομπή, πολλά τα διαβάζετε στο radioliberna.gr. Κάνουμε ανάλυση, σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε από το δικό μας μετερίζει για να εξασφαλίσουμε ότι ο μέσος πολίτης ενημερώνεται σωστά και δεν ενημερώνεται με τον τρόπο που σας εξηγούσα στην αρχή της εκπομπής, ότι με τα ψέματα και με το γεγονός ότι υπάρχει μια μαγική εικόνα που τη βλέπουν κάποιοι και δεν τη βλέπουμε εμείς. Όπως ας πούμε ότι δεσπόζει μια ατμομηχανή στο Αλιβέρι για να τιμήσει τους λιγνόρυχους. Αυτή η δήλωση όμως του Άδωνη Γεωργιάδη νομίζω ότι είναι η πιο αποκαλυπτική δήλωση. Έρχεται όχι ως κεραυνός ενεθρία για να μας εξηγήσει κάτι που δεν ξέρουμε. Δεν είναι ούτε κεραυνός ενεθρία, δεν είναι ούτε ότι πέσαμε τα σύννεφα. Είναι όμως μια αποκαλυπτική δήλωση, η δήλωση αυτή, ότι τα χρέη των κομμάτων δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ και ότι οι πολίτες πρέπει να είναι ευχαριστημένοι που για εκείνους βγήκε ο νόμος Κατσέλη. Είναι μια αποκαλυπτική δήλωση και η σκέψη μας γίνεται όλο και πιο απλή στο γιατί ο Άδωνος Γεωργιάδης αποτελεί ουσιαστικά τον Agent Smith για το Matrix που λέγεται κοινοβουλευτισμός στην Ελλάδα. Ο άνθρωπος που επικαλείται ότι δεν μπορεί να λαϊκίσει διαγράφοντας τα χρέη γιατί θα είναι λαϊκισμός, είναι εκείνος ο οποίος επιστρατεύεται να λαϊκίσει κάθε φορά που στριμώχνεται πάρα πολύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί είναι ο μόνος που δεν ιδρώνει τα αυτή του στις αλήθειες που ακούει και έχει και φοβερό ταλέντο να κάνει αναθεωρήσεις στον εαυτό του κάθε τρεις και λίγο. Αλλά εδώ στο συγκεκριμένο πρόβλημα δεν είναι ότι ο Γεωργιάδης προσπάθησε να καλύψει ένα ακόμα σκάνδαλο, είπε ψέματα για κάτι, προσπάθησε να κάνει το κρέας ψάρι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε την αλήθεια. Και σε αυτή τη δήλωση που είναι, έχετε και καλύπτει όλες τις υπόλοιπες και θα πρέπει να είναι ιστορικό ορόσημο για τα παιδιά που δίνουν πανελλήνες εξετάσεις αυτή την περίοδο και δεν τους είπαμε και μια καλή επιτυχία, ήμασταν εκτός μικροφώνου και το λέω τώρα που είναι εν ροή. Είναι για τον ιστορικό του μέλλοντος η νούμερο ένα φράση που δεν αποτελεί σκάνδαλο αλλά αποτελεί αλήθεια. Έχει πει πολλά. Κάθε φορά που σφίγγουν τα πράγματα λέει και βγαίνει και φωνασκεί. Κάνει μαθήματα ήθους. Διδάσκει για το εφικτό και το ανέφικτο, για την αυτοπεποίθηση του αλάνθαστου. Γυρνάει τις απόψεις του σε κάθε νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Δεν είναι λειτουργή η ντροπή σε καμία περίπτωση. Χειρίζεται το εκάστοτε αφήγημα με έναν και μόνο στόχο να καταστήσει σαφές ότι αυτός και οι όμοιοι του είναι οι σωτήρες του έθνους. Έχουμε μάθει λοιπόν να τον διαβάζουμε, έχουμε μάθει να τον ακούμε. Σας έχω πει ότι το απόλυτο επιχείρημα απέναντι στον ίδιο είναι να το απαντάμε με αυτά που είπε ο ίδιος. Αλλά αυτή η δήλωση ήρεμα, σχεδόν διδακτικά στο Action 24 για τα χρέη των κομμάτων εξουσίας που δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ, είναι ορός. Γιατί δεν είναι ψέμα κάλυψης, δεν είναι σκάνδαλο, είναι αλήθεια υπομένη με έναν κοινικό τρόπο που αυτός ο κοινικός τρόπος την κάνει χειρότερη και από το οποιοδήποτε ψέμα. Είναι σαν να βρίσκεις τη θεραπεία του καρκίνου, αυτή η δήλωση του Άδων Γεωργιάδη, θα το πω πολύ σκληρά, και καταλαβαίνεις ταυτόχρονα ότι σε ενδιαφέρει να συνεχίσεις τη χρόνια θεραπεία σου. Γιατί δεν θέλεις να αντιληφθείς το μέγεθος του πόσο ξεκλειδώνει αυτή η δήλωση το φεδρό κοινοβουλευτισμό. Συνεχίζεις την ίδια θεραπεία ενώ έχεις βρει το φάρμακο αυτή τη δήλωση. Και εμείς τώρα γράφουμε, συζητάμε, αντιδρούμε. Σήμερα εμείς στην εκπομπή το έχουμε αυτό ως σχόλιο. Και την επόμενη μέρα συνεχίζονται και ήδη έχει περάσει η επόμενη μέρα από αυτό που είπε. Το είπε την προηγούμενη εβδομάδα ή το είπε τώρα λίγο πριν το τριήμερο αυτό. Δεν ήμασταν στο μικρόφωνο. Αλλά τι άλλο πρέπει, αναρωτιέμαι όταν έγραφα αυτό το θέμα, τι άλλο πρέπει να κάνει ο κύριος Γεωργιάδης για να υπάρξει μια αντίδραση από τον κόσμο που τον ακούει. Να μας βρήσει χυδαία. Περιμένετε να βγει σε ένα Action 24, σε ένα Sky και να πει να ξεκινήσει να βρίζει τους Έλληνες πολιτές. Χυδαία. Αυτό θα σας προκαλέσει. Μα το κάνει ήδη. Και μάλιστα το κάνει με άλλες λέξεις, με άλλο ύφος. Το κάνει με την ευγένεια του συστήματος που σου εξηγεί γιατί δεν σου χρωστάει τίποτα. Αυτό μας είπε. Και το πρόβλημα δεν είναι αυτός. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε συνηθίσει να μετράμε την αγανάκτησή μας σε υποδιαιρέσεις ατομισμού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ποτέ δεν μετράμε την αγανάκτησή μας σε μονάδες αξιοπρέπειας. Και οι υπουργοί σαν τον Γεωργιάδη αυτής της κυβέρνησης δεν είναι ουσιαστικά φρουροί του συστήματος και του επιτελικού κράτους και της παράταξής τους. Είναι το σύμπτωμα αυτής όλης, είναι το σύμπτωμα του συστήματος και όχι ο φρουρός του. Και τα συμπτώματα δεν σώζουν ούτε αυτό που νομίζουν ότι υπηρετούν. Γι' αυτό σας λέω ότι κάποια στιγμή η Κερκόπορτα θα έχει το όνομα του κυρίου Γεωργιάδη. Κάποια στιγμή το σύστημα θα χρειαστεί να σωθεί πραγματικά το ίδιο και από αυτούς που τώρα το σώζουν, δηλαδή από τους Γεωργιάδηδες, που κοινικά μας λένε στα μούτρα ότι η ανακεφαλοποίηση τραπεζών που έγινε από το υστέρημα του ελληνικού λαού ουσιαστικά πλήρωσε τα δάνειά τους, για τα οποία εκείνοι δεν έχουν ευθύνη γιατί αποπλήρωσαν τους τα αρχικά κεφάλαια. Ενώ εσύ με τον νόμο Κατσέλη γλίτω στο σπίτι σου, έχει να μας πει ο κύριος Γεωργιάδης για επιχειρηματίες οι οποίοι άλλαξαν οικονομικές συνθήκες αυτών που υπέγραψαν και είναι στα δικαστήρια? Έχει να μας πει ο κύριος Γεωργιάδης αν είναι πολιτικό επιχείρημα, κοινωνικό ή νομικό να σταθεί ένας επιχειρηματίας μπροστά σε ένα δικαστήριο και να πει άλλαξαν οικονομικές συνθήκες και γι' αυτό βρίσκομαι ενώπιόν σας και να μην τιμωρηθεί ποινικά και αστικά? Η απάντηση είναι όχι. Θα τιμωρηθεί γιατί θεωρείται για το σύστημα ένας άνθρωπος που κοροϊδεύσε το σύστημα και δεν θα πάρει κανένα σοβαρά τις αλλαγές των συνθήκων. Παίρναμε λέει 30 εκατομμύρια και τώρα παίρνουμε 4. Με τέτοιο τρόπο. Επομένως, όταν ο κύριος Γεωργιάδης θα είναι πρόβλημα για αυτή την κυβέρνηση, γιατί είναι ειδή, θα βρούμε τον νέο, θα βρούμε τον αντισυστημικό, θα βρούμε τον επαναστάτη που θα απορροφήσει την οργή και θα την επιστρέψει άπραγη. Αυτό θα κάνουμε. Γιατί το Matrix, ξέρετε, όσοι έχετε παρακολουθήσει αυτή τη φοβερή ταινία, το πρόβλημα δεν είναι οι επαναστάτες. Είναι ότι οι επαναστάτες ενσωματώνονται στο σύστημα, γίνονται μέρος του συστήματος. Η κυρία Μέρκελ, που μας έφερε εδώ μία περίοδο με τον κύριο Σόιμπλε, δύσκολη για την Ελλάδα, ήταν παιδί των λουλουδιών. Ήταν η γενιά εκείνη της Επανάστασης. Ήταν η γενιά στα Μάταλα. Όλοι αυτοί, κυρία Λαγκάρντ, τι έγινε με αυτούς τους ανθρώπους? Οι επαναστάτες, κρατηθείτε λίγο, είναι δύσκολο για πρωί, το ξέρω, αλλά έχει λίγο αξία. Οι επαναστάτες του χθες δεν άλλαξαν το σύστημα, ενσωματώθηκαν. Και εμείς ψάχνουμε να βρούμε στα νέα κόμματα το νέο επαναστάτη. Ακόμα και αν είναι παλιός όπως ο Τσίπρας. Ή το νέο επαναστάτη όπως είναι η κυρία Καριστιανού, που είναι το μοναδικό πρόσωπο εκτός, διότι δεν πείστε κανείς ότι έθαψε το παιδί της για να γίνει πολιτικός. Είναι αστείο και μόνο που το λέμε. Αλλά αυτοί οι επαναστάτες είναι επαναστάτες που θα έχουν διαφορετική διαδρομή από τον Νίο στο Matrix που ενσωματώνεται, γίνεται μέρος του συστήματος για το κοινό καλό. Οι βάρβαροι του χθες σε λίγο θα είναι η μόνη λύση, μας έχει πει ο Καβάφης. Σε λίγο οι Γεωργιάδηδες θα σηκώσουν στα χέρια έναν άλλον αρχηγό και θα ρίξουν το ανάθεμα σε αυτόν. Και αυτό θα το δείτε και στους Δήμους. Γιατί στους Δήμους μην κοιτάτε τώρα ή στο δικό μας Δήμο ότι είναι όλοι χειροκροτητές των Δημάρχων, ότι είναι οι καλύτεροι. Όταν έρθει δύσκολη ώρα της επιβίωσης θα πούν ότι αυτοί έχουν την ευθύνη που δεν σας ακούγαμε κύριοι πολίτες και θέλαμε να σας βοηθήσουμε, αλλά ο αρχηγός μας είχε κόψει τη φορά. Οι βάρβαροι του χθες θα είναι λύση. Και όταν καταλάβει το σύστημα ότι η κυρία Καριστιανού, το κύριος Χίψη, είναι η καταλληλότερη λύση για την εποχή, για την αποσυμπίεση, τότε θα τους χειροκροτήσει. Αυτούς που τώρα βρίζει το σύστημα θα τους χειροκροτήσει. Γιατί οι Agent Smith, όπως ο κύριος Γεωργιάδης, θα έχουν δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα στο σύστημα από αυτό που έρχονται με τον λαϊκισμό να λύσουν. Με αυτή την κοινική δήλωση. Το σύστημα δεν χρειάζεται να νικήσει κανέναν, αγαπητές φίλες και φίλοι, αρκεί ο κάθε ένας να είναι χρήσιμος. Και όσο είναι χρήσιμο να λέγονται τέτοια στο δημόσιο λόγο, χωρίς να αντιδρά κανείς, τόσο θα συνεχίζεται αυτό το παιχνίδι του κινησμού. Όταν δεν θα το αντέχεις άλλο, το σύστημα θα βάλει κάποιον άλλο. Ακούγεται λίγο περίεργο για μια ενημερωτική εκπομπή σε ένα ενημερωτικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα το 2026 να συζητάμε τέτοια πράγματα. Αλλά ακούστε τι μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Προκαλέσουμε τον κόσμο. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεωλήθειά της είναι 20 εκατομμύρια.
0: Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Πρέπει να τους λυπηθούμε, δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Στα κόμματα που μπαίνουν οι άνθρωποι για να μένουν στο απειρόβλητο ποινικά και αστικά. Την ίδια ώρα που εσύ προσπαθείς να αποδείξεις ότι άλλαξαν και για σένα οι συνθήκες και ότι δεν ευθύνεσαι. Και όσο ακούμε αυτά, επιλέγουμε την ίδια θεραπεία. Τη θεραπεία της επιλογής παλαιών υλικών για να φτιάξουμε ένα καλό σπίτι. Καινούριο. Και ξέρετε, τα παλαιά υλικά δεν είναι η πέτρα και το ξύλο που είχαν οι παππούδες όταν έφτιαγναν σπίτια. Ή εκείνες οι αρχιτεκτονικές απίστευτες κατασκευές που διελήθησαν πόλεις για να φτιαχτεί το Κολοσσέο. Είναι συντηρητικά υλικά, επεξεργασμένα υλικά μια σύγχρονη εποχή, στην οποία τίποτα, μα τίποτα, μα τίποτα δεν έχει αξία και καταραίει. Και επειδή αυτή η συζήτηση είναι πολύ μεγάλη, προβληματιστείτε ελεύθερα. Εάν αυτό το πράγμα δεν θεωρείται ύβρι απέναντι σε εσάς τους ίδιους, τότε ίσως έχει περάσει ο ατομισμός σε τέτοιο βαθμό που οι μονάδες αξιοπρέπειας έχουν πραγματικά εκμηδενιστεί. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω για τα πρωτοσέλιδα πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων της μέρας. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας μέχρι και τις 11.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ Μασούτη στην Κέρκυρα, στον κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Σε επεισόδιο από τα φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
6: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
3: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών,

0: 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Παούτε, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. Καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή και είμαστε τρίτη ώρα του Είμαστε στον Αερά και λέμε και καλό μήνα αυτήν την ημέρα, καθώς πήραμε λίγο το χρόνο μας μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα στον Θανάση από την Κίμη, καλημέρα στη Μαρία και τον Γιώργο, τον Πέτρο, στον φίλο μου τον Περικλή, ο οποίος είναι εκεί. Καλημέρα στο μαχητή μας, καλημέρα σε όλους μας, λέει εδώ στο YouTube ο μαχητής. Για τον Πέτρο που μου γράφει εδώ, ποιος σιδηρώνει ταυτί κανενός, και για την τοπική αυτοδιοίκηση και για τον Άδωνη. Θα σας πω στο τέλος. Έτσι, προσπαθούμε σε αυτό το ραδιόφωνο να κάνουμε και λίγο το αντίβαρο, παιδιά. Εσείς δεν έχετε βαρεθεί εκεί έξω αυτή την απόλυτη ομοιομορφία που τη χαρακτηρίζουμε ως λιβανιστήρι εμείς εδώ, θνιατό. Αλλά κάποιοι μπορεί να είναι και να μην είναι καν αστείο αυτό που κάνουν, στον μονοθεματικό τρόπο με τον οποίο αποτυπώνεται η καθημερινότητα και η επικαιρότητα. Στο ότι όλα πάνε καλά, δεν αλλάζει τίποτα, είναι μια χαρά όλα. Ό,τι και να πει οποιοδήποτε. Εντάξει, χρειάζομαστε αντίβαρο. Πολύ σημαντικό το θέμα του αντίβαρου για τη δημοκρατία. Ίσως το σπουδαιότερο για μια δημοκρατία είναι να έχει αντίβαρα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις εφημερίδες, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε και για τη Σβερνίτσα, για την Αλβανία και το θέμα αυτό που έχει δημιουργηθεί εκεί. Όπως έχουμε και τα διεθνή με Δημήτρη Κουλιώνη προς το τέλος της εκπομπής. Οπότε περιμένεις εδώ. Φύγαμε για τα πρωτοσέλιδα, φύγαμε. Καθημερινή, ο πόλεμος της Σβερνίτσας, λέει εδώ το πρωτοσέλιδο, το παρασκήνιο της σύγκρουσης για τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Τον Οκτώβριο, νόμος για την γαλάζια πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Προβάδισμα Τσίπρα για δεύτερη θέση, δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ και βυθίζεται κατά ένα εκατοστό τον χρόνο η δήλωση. Ευημερίδα τα νέα, μύρισε εκλογές, παροχές για όλους από την κυβέρνηση, ακίνητα, δικαστική, συντάξεις και επιδόματα. Οδηγός με 14 ερωτήσεις και απαντήσεις αν ανακαινίζετε το ακίνητό σας. Εθνικός κήπος παίζει μπάλα στο Μουντιάλ, έκθεση με σπάνιες φωτογραφίες, στιγμιότυπα από διοργάνωση από το 1950 έως το 2022. Πάμε και στην απογευματινή. Καλό μήνα με παροχές, 800 και 200 εκατομμύρια στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. 4.747 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε θέσεις μόνιμου προσωπικού. Και ο δικός χάρτης που εξρονίζει τη δημόσια ζωή αλλά και πολιτική σταγματική αναθεώρηση. Ευημερίδα των συντακτών, να καταθέσει τώρα ο Ταλντιλιάν. Ζητούν να κληθεί από τη Βουλή και δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε και πούλησε το Predator. Δεν αγόρασε η κυβέρνηση το γαλασκοπικό λογισμικό, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είπε όμως αν το αγόρασε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Έλληνες οδηγοί, θερμόαιμοι, απρόσεκτοι και αυτάρεσκοι. Ρίζοσπαστής, καρνάγια για τον αμερικανικό στόλο, τον έκτο στόλο, τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου, πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα.

Ελεύθερος τύπος, 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Μόνιμα και έκτακτα μέτρα στήριξη 800 εκατομμύρια ευρώ. Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων για επιστροφή ενοικίου. Μπόνους 2 ενίκια και γιατρούς. Και καμπάνια με SMS και email για πρόληψη πνιγμών στη θάλασσα. Φωνιάς Καλαμάτα, 45 μαχαιριές, 39χρονη ο ύπνος των παιδιών και τα ηρεμιστικά.

Εφημερίδα Μανιφέστο, βόμβες, σαλάτα και σανιδά κατά κοβεσίδιο. Ανώτατοι οι πρώην δικαστές τελειώνουν το αφήγημα της Ρουμάνας, εισαγγελέως Εσπρέσο. Η σιωπή των αμνών, ατεχίλα 45 μαχαιριές στο κορμί της Άττικης Βασιλικούλας από τον προάγγελο του θανάτου και της φρικής. Και Athens by night κάθε Τετάρτη που πήγαμε, τι είδαμε και τι ακούσαμε, λέει η εφημερίδα. Τύπος Θεσσαλονίκης, φάρμακο επανάσταση εξαφάνισε πλήρως καρκινικούς όγκους σε ασθενείς. Ελπίδες για μια νέα, γενιά των καρκινικών θεραπείων γεννά η αμιβανταμπάμι. Παρέμβαση αγγελέα για ανεξέλεγκτη χωματερή στην Ποτίδεα και εισήγησε η φωνή του. Θεσσαλονίκη είπε το τελευταίο αντίο στο Λευτέρη Κογκαλίδη. Πάμε στο κόντρα, γιατί όλοι θα θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ριζικές αλλαγές στους σχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, δεύτερη δύναμη στη Βουλή, ανεξάρτητοι βουλευτές. Πάμε και στην εστία, αιτία προκηρύξεως εκλογών, το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές. Πλήρης αθώαση αντιτροπολογίας εξαγοράς της ποινής φυλάκησης 126 ετών και δέσμευση του πολιτικού αφηγήματος Μαξίμου. Απαιτεί από τον κύριο Μητσοτάκη ο Ισραηλινός συνταγματάρχης Ντίλιαν. Ζητεί να καταθέσουν μάρτυρες οι κύριοι Δεμήρης και Κοντολέων και επιτίθεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Εμείς τι κάνουμε για τη Βόρεια Ήπειρο, άρθρο επίσης στο κεντρικό άρθρο της εστίας.

Και πάμε να κλείσουμε την βόλτα μας στα πρωτοσέλιδα τις πολιτικές εφημερίδες με την Δημοκρατία. Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων. Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάζουν υποχρεωτικές αποθήκες. Η χώρα δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ενέργεια που παράγει. Απασφάλισε ο Mr. Predator κατά Μητσοτάκη, Φλωρίδη και Ζήση. Τα μαύρα ταμεία της Siemens στα υπόλοιπα θέματα της Δημοκρατίας.

0: Πάμε και στις αθλητικές εφημερίδες της ημέρας. Σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, ξεκινάω με την Sport Day. Κώστα Γλέντα τους, γεμάτη ημέρα η χθεσινή στον Ολυμπιακό. Με επιστροφή Φορτούνη και Μίδρους Καραμπαπά για την παραμονή Λανουά στην ΚΕΔ. Θα πάμε στην UEFA, λέει ο Χυμαρόδης, αντιπρόεδρος Πυριακής ΠΑΕ. Και πέρασε τα τεστ ο Ζούμπκοφ, υποβλήθηκε χθες σε ιατρικές εξετάσεις και σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί η ένταξή του στην ΑΕΚ από την Trabzonspor. Πάμε και στον κόκκινο πρωταθλητή. Κούπες είναι αμέτρητες, βασίλισσες και ένας πρίγκιπας. Ο Φορτούνης στο σπίτι του. Πόλο γυναικών επέστρεψαν στην κορυφή τα θρηλυκά κορίτσια του Ολυμπιακού στο πόλο. Φως των σπορ γύρισε στο σπίτι του Φορτούνης. Υπέγραψε για 2+1 χρόνια και φωτογραφήθηκε. Η νέα φανέλα των πυρεωτών ανακοινώνεται ο goalkeeper Τουρνάρας. Και στο θρόνο του στα κορίτσια του Ολυμπιακού στο πόλο. Επανήλθαν στην κορυφή καταχθώντας το 16ο τίτλο της ιστορίας τους και το 12ο τα τελευταία 13 χρόνια στο Water Polo League γυναικών. Πάμε στην αθλητική ώρα. Πέρασε ιατρικά ο Ουκρανός Εκστρέμ και ανακοινώνεται σήμερα για 4 χρόνια. Ζούμπκοφ 2030 και Τέζα Όλη Super Deal των 6 εκατομμυρίων ευρώ με την ομάδα της Τραπεζούντας. Εφημερίδα Live Sport, Φορτούνης 2-1 και Ουνάι Λόπεθ και Μαφέο στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Πρώτο βήμα για το πρωτάθλημα σήμερα για την πρώτο γύρο στο ΣΕΦ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 από την ΕΡΤ 2 απόψε στο κατάμιστο ΣΕΦ. Τσουνάμι με στόπερ και χαφ για την ΑΕΚ μετά την μεταγραφή του Αλεξάνδερ Ζούμπκοφ και στο Παναθηναϊκό Κρίνη Τσάπρα και Ζαγαρίτη. Ο Γιάκοπ Νίστρουμ αποφασίζει αν ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει ή όχι στις μεταγραφές των δύο μπακ. Και κλείνουμε τη βόλτα μας στα πρωτοσέλιδα με την Μέτροσπορ από την Θεσσαλονίκη. Ποιότητα τέλεια και στα γκολ. 38,5% στο πρώτο, 28,62% στο δεύτερο και 8,07% σε κάθε τρίτο. Πιάνει Πινέλο Αντρέα Τρινκέρι, έρχεται να αναλάβει και να σχεδιάσει τον μπακ που θα μπει στη νέα εποχή. Κρατάει Χόγκα ο ποδοσφαιρικός Άρης. Ο Καμερουνέζος Χαφ θα παραμείνει στην ομάδα για τα επόμενα 3 χρόνια έναντι 1,3 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτές ήταν οι πρωτοσέλιδες εδώ και οι αθλητικές. Επαναλαμβάνω για την πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε στην πόλη μας, το είπα και στον παλμό της μέρας, για την ομάδα του Αστέρα Λιβερίου με το πρωτάθλημα της Ανατολικής Θερεάς και Εύβοιας για την Εσκασέ και τώρα National League 2, βεβαίως σε μια νέα εποχή η ομάδα του Αστέρα. Πολλά συγχαρητήρια και από εμάς στην αθλητική αυτή οικογένεια του Αστέρα, φυσικά στον πρόεδρο, στο διοικητικό συμβούλιο, στους αθλητές και βεβαίως σε φίλους της ομάδας και σε ανθρώπους που διαχρονικά βρίσκονται δίπλα σε αυτήν την μπασκετική ομάδα που έχει ένα ιστορικό ορόσημο κατακτήσει και πάει πολύ γρήγορα για τα επόμενα. Έτσι είναι, όταν χτίζεις για πολλά. Και το ίδιο ισχύει, σας είπα, γενικότερα για τις αθλητικές επιτυχίες στον τόπο μας. Ας τα ακούν αυτά όσοι πρέπει για να ενισχυθεί το επιχείρημα ότι χρειαζόμαστε περισσότερες αθλητικές υποδομές. Πολλά συγχαρητήρια και λίγο πείραγμα στους φίλους εκεί έξω για τον πραγματικά πολύ αθλητικό σύλλογο του Ολυμπιακού. Σύλλογο που στον ερασιτέχνη τα πράγματα είναι όχι απλά έφορα, είναι προγραμματικής φορεία σε αντιπάλους, αλλά έχει πολύ μεγάλη πλάκα η συζήτηση στο διαδίκτυο. Είναι όμως και σοβαρό για τον Ολυμπιακό. Με 346 τίτλους σε όλα τα αθλήματα και με 3 τελευταίους τίτλους πρωταθλήματος, 2 στο water polo στους άντρες και στις γυναίκες, αλλά και στο handball, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλά να διασκεδάζουμε όσοι αγαπάμε τον Ολυμπιακό και βεβαίως με πολύ πολύ καλή επιτυχία σε όλους που βρίσκονται ακόμα και διεκδικούν πρωταθλήματα. Όπως για παράδειγμα στο μπάσκετ που έχουμε σήμερα το πρώτο τελικό. Σχόλιο με ένα ευγενικό τρόπο, θα μπορούσα να πω στους φίλους μου εκεί τους Παναθηναϊκούς, για το τι περιμένουμε σήμερα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφω. Να πάμε λίγο Αλβανία, να δούμε τι έχει γίνει με αυτό το θέμα που είναι πολύ σοβαρό και το έχουμε περάσει τα ψηλά και θυμίζει τις εποχές που πήρε οράμα εκδίκηση από τους Έλληνες με τον Φρέντι Μπελέρη και μας το πούλησε μετά ότι είναι αγαστή υπηρεσία απέναντι στο φίλιο κράτος των Ελλήνων. Ότι του άρεσε η υποψηφιότητα Μπελέρ για την Ευρωβουλή. Να πάμε να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Βερνίτσας. Αμέσως μετά, δεν θέλω σήμερα να σχολιάσω. Έχω και μηνύματα από εσάς σχετικά με το έγκλημα στην Καλαμάτα. Τα έχουμε πει τι συμβαίνει με την ψυχική υγεία των ανθρώπων εκεί έξω και ειδικά αυτών που βρίσκονται εκτός παιδιάς, που ήταν καλοί και δεν το ήξερε κανείς τι γίνεται με τον ατομισμό στις σχέσεις ή με τη μεγάλη πνευματική κατάπτωση που μας έχει χτυπήσει βάναυσα, γιατί έχουμε ξεχάσει πολλά από εκείνα τα δομικά στοιχεία της κοινωνίας μας και αυτά δυστυχώς για κάποιους ακόμα το λέμε, θα επιμείνουμε, πατάνε και στη θρησκεία και στην πνευματικότητα και τα έχουμε χάσει. Θα πάμε μετά τη Βενίτσα σε Δημήτρη Κουλιώνη για να κάνουμε μια ζήτηση για τα διεθνή με τον Δημήτρη, τις τελευταίες εξελίξεις στα Μέτω Παόλα. Και φυσικά έτσι θα αποχαιρετιστούμε αυτή την Τετάρτη. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και ένα Ευαγγελίο στις 11. Σε λίγα λεπτά, 3 ώρα Παρασκευή Ρούσου, ημέρα σε εξέλιξη και στις 7 έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου εκτός συχνότητας για μουσικές και όχι μόνο εδώ, στο ραδιόφωνο της νέας εποχής. Μην φύγετε, έχει ακόμα. Ή μάλλον να το πω διαφορετικά, καθίστε εδώ που κάθεστε, γιατί δεν τελειώνουν τα πολύ ωραία πράγματα σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: νέα του ίντερνετ στο Radio Alivery 1 102,2 FM.
1: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκείο σε έναν οπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
0: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ράδιο Αλιβέρια 1 102,2 FM.
3: Δέκα και 31 πρώτα λεπτά και λίγο πριν τη σύνδεσή μας και με τον Δημήτρη, για να κάνω μια ενδιάμεση πάσα, να φύγω λίγο από τα τοπικά. Ξεκινήσαμε σήμερα, είπαμε, για τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάποιες σκέψεις γύρω από αυτά που διαβάσαμε σε αυτά τα 6 βιβλία. Μια πολύ μεγάλη μελέτη χρειάζεται, ωστόσο είναι σημαντικό να μπείτε στη διαβούλευση. Κρατηθείτε λίγο από κάποια πράγματα, διαβάστε λίγο συγκεκριμένα πράγματα και εξηγήστε εκεί που μπορείτε τι βελτιώσεις πρέπει να πάρουν αυτά τα νομοσχέδια, ειδικά στον τρόπο με τον οποίο σκύβει η τοπική αυτοδιοίκηση στο πραγματικό τοπικό πρόβλημα, και αυτό φτάνει μέχρι πάνω και δεν είναι απλά νόρμες και μοτίβα να είμαστε όλοι όμοιοι και να παίρνουμε απλά χρήματα λιγότερα από αυτά που ικανοποιούν τις βασικές μας ανάγκες, και παρόλα αυτά να πολλαπλασιάζονται και οι αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης και να μην υπάρχει φυσικά και καμία λογοδοσία, που είναι πολύ σημαντικό πράγμα για τη δημοκρατία. Μπείτε λοιπόν, διαβάστε. Αύριο ολοκληρώνεται αυτή η διαβούλευση. Μέχρι σήμερα το βράδυ, αύριο το πρωί, μέχρι τις 9. Αύριο στις 9 θα είναι και ο Βασίλης Λύκος μαζί μας να μιλήσουμε επ' αυτών των ζητημάτων που αναδύονται. Να πάμε λίγο τώρα στο θέμα της Βορείας Ηπείρου, γιατί εδώ δεν έχει δοθεί, θα μπορούσα να πω, το εύρος του προβλήματος όπως πρέπει. Πού βρισκόμαστε τώρα και τι έχει συμβεί στη Σβερνίτσα. Στη Σβέρνιτσα, μια περιοχή στην οποία υπάρχουν Έλληνες ομογενείς με ιδιοκτησίες, ένας φυσικός τόπος απείρου κάλους, στον οποίο υπάρχουν προγράμματα του κύριου Κούνστνερ, του γαμπρού του Τραμπ, μαζί με τον κύριο Ράμα, που έχει υπογράψει στην κυβέρνησή του παραχωρητήρια για να γίνουν επενδύσεις εκατομμυρίων σε θέρετρα τουριστικά. Για την υπόθεση λοιπόν, η οποία έχει προεκτάσεις πολλές, η Εισαγγελία Διαφθοράς στην Αλβανία άνοιξε επίσημα έρευνα γύρω από το αμφιλεγόμενο αυτό τουριστικό σχέδιο του Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρός, επαναλαμβάνω, του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Και εκτός από το επενδυτικό κομμάτι, εκτός από τους Έλληνες ομογενείς, είναι και ένας περιβαλλοντικός πονοκέφαλος για τον Έντι Ράμα. Υπενθυμίζω ότι μια ιστορία που ξεκίνησε το 2024 τον Αύγουστο, όταν παρουσιάστηκε το σχέδιο μέσω της Affinity Partners για τη μετατροπή της περιοχής σε ένα πολυτελές τουριστικό θέρετρο. Ενώ στις αρχές του 26 υπήρξε και μια επίσκεψη μαζί με την σύζυγό του Ιβάνκα, ο Κούσνερ. Σε πρόσφατη συνέντευξη που υπάρχει στο Πολίτικο, ο Έντι Ράμα επιβεβαίωσε ότι συνεχίζονται συνομιλίες μεταξύ κυβέρνησης και Κούσνερ για την υλοποίηση αυτού του έργου για 10.000 ξενοδοχειακά δωμάτια, είναι το σύνολο και το εύρος, και μια επένδυση που υποστηρίζεται φυσικά από τους φίλους του Κούσνερ στο Κατάρ, και συνδέονται φυσικά όλα αυτά σε αυτό το τεράστιο, δεδαλώδες, τιτάνιο, γιγάντιο project του 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ίσο Σάσον, στην περιοχή εκεί. Ένα έργο που θα βοηθήσει πολύ την Αλβανία, η Ποράμα, και προχώρησε πολύ γρήγορα και επιτάχυνε τις διαδικασίες αδειοδότησης. Περιπτώσεις λοιπόν τουριστικών θερέτρων που γειτνιάζουν με μια προστατευόμενη περιοχή, η οποία λέγεται Βιώσα Νάρτα, εκεί. ένας από τους σημαντικότερους παράκτιους υγροβιότοπους Αλβανίας. Εκεί η περιοχή είναι και μια περιοχή που φιλοξενεί φλαμίγκο, αναπαραγωγή θαλασσιών χελωνών, τόπος επίσης, και έχει προκαλέσει και έντονες αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις. Έντονη κριτική από την αντιπολίτευση ότι ο Έντι Ράμα άλλαξε ουσιαστικά το νόμο για τις προστατευόμενες περιοχές. Εντάξει, ο Ράμα είναι, αντιλαμβάνεστε τώρα, δεν μιλάμε για κανένα δημοκράτη πρωθυπουργό, ο οποίος φωτογραφικά άλλαξε για να μετατρέπονται αυτές οι κατασκευές μεγάλης κλίμακος από την περιοχή. Πρέπει να σας πω ότι στην Αλβανία δεν είναι μόνο Ράμα. Ο Σάλι Μπερίσα, ας πούμε, στο παρελθόν είχε οικειοποιηθεί όλες τις παράκτιες περιοχές της Αλβανίας για να κάνει ολικά δικά του. Οπότε αυτό είναι μια κοινή πρακτική. Το λέω για αυτούς που το βλέπουν πολιτικά. Εδώ μιλάμε για μια χώρα στην οποία η δοσοληψία είναι νομιμότατη και συμβαίνει πάνω από το τραπέζι και όχι κάτω. Και φτάσαμε ουσιαστικά και σε κάτι που αφορά εμάς, τη χώρα μας, στα αιματηρά επεισόδια της 30 Μαΐου, όπου κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων και οργανώσεων εκεί και Ελλήνων Ομογενών φυσικά στο επίκεντρο της έντασης, βρέθηκε κόσμος εκεί όταν ήρθαν μπουλντόζες και υπήρξε ένας τραυματισμός ενός Έλληνα Ομογενή. Με τη διαδήλωση να λαμβάνει η χώρα μπροστά σε ένα φράχτη εκεί. Από την πίσω πλευρά, άνδρες που φορούσαν πολιτικά ρούχα, καπέλα και γυαλιά τους εμπόδιζαν. Πετούσαν πέτρες. Ο Έλληνας Ομογενής τραυματίστηκε, περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης. Με χτύπησαν δυνατά στην καροτίδα. Έχασα τις αισθήσεις μου. Υπήρξαν φυσικά αντιδράσεις και από τις Βρυξέλλες και από την Αθήνα, από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Έντονη ανησυχία για τα επεισόδια. Με την πρεσβεία της Ελλάδος στα Τύρανα να κάνει ό,τι πρέπει και να προβαίνει και σε παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά για τη διαλεύκανση και την απόδοση των ευθυνών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης έστειλε μήνυμα προς τα Τύρανα σχετικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, εθνικής μειονότητας. Επαναλαμβάνω, πρωτόκολλο Κέρκυρας, δεύτερη γλώσσα τα ελληνικά, επίσημη εθνική μειονότητα, οι Έλληνες, που θέλει να ξεπαστρέψει ο Ράμα, που τους κλέβει τις περιουσίες, που τους κλέβει τις περιουσίες, παρακαλώ, ναι, και είναι ο λόγος που έκλεψε και το αξίωμα από τον Φρέντι Μπελέρη με αφιόζικο τρόπο, και εμείς πήγαμε για να γλεντήσουμε, μας γλέντησε ο Ράμα εκεί, όπως και εδώ που το έχουμε ανοίξει τις πύλες για να μιλάει στους ομογενείς του για την αξία της ελευθερίας, δημοκρατίας και του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Αλβανίας. Να είχαμε να λέγαμε, έτσι, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λέει στο Ράμα κάτι το οποίο ισχύει, σας ξαναλέω, κάθετα στην αλβανική πολιτική, ότι δεν ταιριάζει και δεν συνάδει με το ευρωπαϊκό γίγνεσθε αυτός ο τρόπος. Και ότι η ελευθερία της συνάδρης της ειρηνικής αποτελεί βασικό στοιχείο αν θέλει να συνεχιστεί η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, είπα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ράμα πήρε αποστάσεις, απαντώντας αρχικά ότι άκουσε για αναφορές ύπαρξη ελληνικού πρώτη φορά. Άκουσε ότι υπάρχει και ελληνικό στοιχείο, ακούστε, ομογενειακός πληθυσμός. Και εξέφρασε την έκπληξή του για το πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Κλασικός Έντι Ράμα. Και βέβαια το πολιτικό παιχνίδι. Η γεωπολιτική σκοπιμότητα, το γεγονός ότι ο Ράμα αγοράζει πολιτική επιρροή από τον Τραμπ, εκμεταλλευόμενος τον γαμπρό του και δίνοντάς του ουσιαστικά το χώρο για να μπορεί να έχει μπουστάρισμα από τον, και ανοιχτά κανάλια με το περιβάλλον Τραμπ. Και από την άλλη, ο ειδικός απεσταλμένος του, ο Κούσνερ, που είναι εκτός από επιχειρηματίας, είναι και ειδικός απεσταλμένος, συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις για τη Γάζα, το Ιράν, έχει μια διπλή ιδιότητα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επικρίσεις και σύγκρουση συμφερόντων. Και είναι λογικό να το λένε όσοι το λένε. Διαβάζω εδώ για την έρευνα που ξεκίνησε τη Δευτέρα από την SPAK, για την έρευνα που κάνουν εκεί οι αρχές της Αλβανίας και φυσικά για την τουριστική αξιοποίηση, αλλά και για να δούνε αν τελικά υπάρχει κάποιο θέμα εκεί. Ακούστε τώρα, προσπαθούν οι αλβανικές αρχές να βρουν αν όντως υπάρχει εκεί κάποιο θέμα. Η υπόθεση αυτή δεν είναι απλή, είναι πολυεπίπεδη. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς για τη Βόρεια Ήπειρο. Και είναι πραγματικό αυτό το ερώτημα να το αναλύσουμε, να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε. Διότι πρώτον ο Έντι Ράμα κάνει μια προσπάθεια να αλλάξει τα διοικητικά όρια των Δήμων και να αραιώσει τον Βόρειο Ηπειρωτικό πληθυσμό, να εμποδίσει εκλογή δημάρχων, το είδαμε με τον Μπελέρη, να βάλει δημάρχους στις αυταρέσκειάς του, να εκφοβήσει τους ομογενείς, να διαλύσει το ελληνικό στοιχείο, να κατασπαράξει τις ελληνικές περιουσίες, ότι οι εκλογές στην αλβανική κυβέρνηση κατά τις εκλογές. Η αλβανική κυβέρνηση αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει λεωφορεία για ομογενείς να πάνε στα χωριά τους να ψηφίσουν τους συμπατριώτες τους. Και τους έκανε και σύσταση να μην κατεβαίνουν κόμματα που δεν μπορούν να ενσωματωθούν μαζί με αλβανικούς σχηματισμούς. Προσέξτε τώρα, δημοκρατία στην Αλβανία. Από την άλλη, υπάρχει το εξοργιστικό γεγονός, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το θίξουμε, ότι τα κόμματα της αριστεράς κατηγορούν σήμερα την κυβέρνηση για αδράνεια στη Σβέρνητσα, ενώ στο παρελθόν και ο κύριος Τσίπρας, ο εκολαπτόμενος, ο νέος, ο rebranding, και ο κύριος Κοτζιάς και άλλοι έκαναν τα πάντα για να εμποδίσουν να ακούγεται η φωνή των βορειοϋπηρωτών όταν ήταν στην κυβέρνηση. Αλλά τα ξέρουμε αυτά. Τη διεκπαιρέωση των Βαλκανίων την ξέρουμε που έκανε ο κύριος Κοτζιάς. Και μάλιστα ήταν και εκείνοι που κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν για τη μίσθωση αυτών των λεωφορείων για τους ανθρώπους που θέλουν να ψηφίσουν. Δεν διευκόλυναν. Έβαζαν εμπόδια και τώρα ζητούν τα αρέστα. Αυτή είναι η κλασική περίπτωση της αριστεράς ή της όποιας αριστεράς έχει μείνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τέλος πάντων. Και επειδή είναι πολλές οι παραλήψεις τα τελευταία χρόνια ως προς τους συμπατριώτες μας εκεί, τις παραλήψεις αυτές των ελληνικών κυβερνήσεων οι βορειοϋπηρώτες ευτυχώς τις θυμούνται. Και τις θυμούνται γιατί αναγνωρίζουν το τίποτα που έκαναν οι ελληνικές κυβερνήσεις όταν κατεδαφίζονταν εκκλησίες. Το ήξεραν πολύ καλά και δεν έκαναν τίποτα σε άλλες έρευνες, όπως την έρευνα για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα στην εθνική επέτειο της 28 Οκτωβρίου, δολοφονία ψυχρό από τους υποτίθεται υπηρεσιακούς παράγοντες και όχι τους τρομοκράτες, γιατί ήταν πραγματικοί τρομοκράτες, πραγματικοί σοβινιστές Αλβανοί, την αντιμετώπιση των διώξεων κατά τον Φρέντι Μπελέρη, ο Τέλης Γκούμας τον πάτησαν γιατί μιλούσε ελληνικά και πιο παλιά, αν πάμε λίγο πιο πίσω, και μένουν αποτελέσματα όλα αυτά να μας αφήνουν απορίες και ερωτήματα για το αν τελικά το Υπουργείο Εξωτερικών ενδιαφέρεται για τους βορειοϋπηρώτες, εάν τελικά η ελληνική διπλωματία ενδιαφέρεται να εμβαθύνει στο θέμα αυτό και να αναπτύξει τις διαστάσεις αυτής της υπόθεσης και να αναδείξει τα προβλήματα της ελληνικής μειονότητας περισσότερο από το να σκέφτεται για άλλες μειονότητες που είναι στην Ελλάδα μέσα και τα δικαιώματά τους. Ο Ράμα ξεκληρίζει τους Έλληνες ομογενείς και το κάνει και εκμεταλλευόμενο στην πολιτική επιρροή του Τραμπ. Από δύο πάντες. Ποια είναι η σχέση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τραμπ, λοιπόν, για να σώσει τα δικαιώματα των ομογενών, ειδού πεδίων δόξης λαμπρό που λέγανε, οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Πάμε ένα ταξιδάκι και αμέσως μετά επιστρέφω με Δημήτρη Κουλιώνη για το διεθνές ρεπορτάζ της ημέρας. Μην φύγετε, λίγα λεπτά ακόμα εδώ μαζί και μετά Άννα Ευαγγελίου και μουσικό ξυπνητήρι.
0: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Κάποιες φορές μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού κάλους, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας στη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold Regatto, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.
3: Επιστροφή λοιπόν, και έχω ήδη ετοιμάσει εδώ τα φίλερ μου για τους φίλους που παρακολουθούν από, φυσικά από τους 102 και 2 μεγάκυκλους στον FM, αλλά μέσα από την εικόνα του Facebook και του YouTube, γιατί είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο Δημήτρης ο Γκουλιώνης. Δημήτρη, καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα στους φίλους και στις φίλες.
3: Έχουμε καιρό να τα πούμε έτσι, να βλέπουν τουλάχιστον ένα από τους δύο, γιατί η στήλη της Πέμπτης έχει καταιγιστικές εξελίξεις και πάμε και αναλύουμε εις βάθος και εσύ και εγώ το τι συμβαίνει. Αλλά επειδή ξέρεις ότι τώρα ήμουνα πριν, είχα πάει μια βόλτα στην Αλβανία εδώ, αναλύαμε το τι συμβαίνει με τον Έντι Ράμα και τα αδιανόητα σκηνικά στη Βόρεια Ήπειρο. Δεν ξέρω, Δημήτρη, ακούω λίγο τον εαυτό μου επιστροφή τώρα. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Κάτι γίνεται με το... Μ' ακούς?
5: Ναι, και εγώ ακούω μια στιγμή να δω μήπως...
3: Μήπως έχεις βάλει να μ' ακούς.
5: Ναι, μια στιγμή.
6: Τώρα είναι καλύτερα.
3: Τώρα είναι καλύτερα νομίζω.
6: Τώρα είναι καλύτερα, ναι.
3: Όχι, Δημήτρη, έχουμε ένα θέμα με τον ήχο. Μ' ακούς?
6: Ναι, σας ακούω.
3: Τώρα είμαστε εντάξει. Λοιπόν, έλεγα εδώ για τα γεγονότα στη Βόρεια Ήπειρο. Θέλω να πάμε λίγο και στο τι συμβαίνει στα μέτωπα, αλλά θέλω και ένα σχόλιο δικό σου εδώ. Λέγαμε πριν ακριβώς από λίγα λεπτά για το σχέδιο του Έντι Ράμα να εξοντώσει εντελώς το στοιχείο της Βόρειας Ήπειρου και βέβαιως τώρα να δημιουργήσει και νέο διάβλο επικοινωνίας και ισχύος υπέρ του από την οικογένεια Ντόναλντ Τραμπ, έτσι.
6: Έτσι ακριβώς είναι, και δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι ο Έντι Ράμα είναι ένας, αν μου επιτραπεί, ένας προνομιακός συνομιλητής με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Μια πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή. Πάντα ήταν, είχε πάρα πολύ καλό, είχε ένα πολύ τρόπο επικοινωνίας. Το ζήτημα είναι αυτό που είπες και εσύ, που σε άκουσα, ότι αυτή τη στιγμή φαρπάζεται και περιουσίες Ελλήνων όπως όλα τα χρόνια από τις διαχρονικά αλβανικές κυβερνήσεις, και φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ γεροδόντι, ας μου επιτραπεί η έκφραση.
3: Και μάλιστα δεν είναι ότι έχει μόνο δόντι, είναι ότι αυτό το δόντι το ενισχύουμε εμείς πάρα πολύ στην Ελλάδα. Υπενθυμίζω πόσες συγκεντρώσεις έκανε εδώ προεκλογικά στην Αθήνα και με τι κόσμο και μεγαλούργησε για την αλβανική προπαγάνδα στην χώρα μας, αλλά και το ότι πρέπει να κρίνουμε, σήμερα πρέπει να κρίνουμε, ποια είναι η σχέση λοιπόν και η επιρροή που έχει διαμορφώσει, όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Αμερική, για να μπορεί να βάλει ανάχωμα σε αυτά που γίνονται σε αυτήν την περιοχή εκεί, στην Σβέρνητσα, και βεβαίως και περιβαλλοντικά, γιατί Δημήτρη, εντάξει, εκεί τώρα, καταλαβαίνεις, αλβανική κυβέρνηση, σαν να λέμε Ελλάδα πριν από 30 χρόνια στο κομμάτι της.
6: Ακριβώς, αν και διάβαζα σήμερα το πρωί ότι η εισαγγελία κατά της διαφθοράς εξετάζει πολύ σοβαρά και με μεγάλη προσοχή όλα αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει. Βέβαια, όπως λες και εσύ, ίσως είναι για τα μάτια του κόσμου αυτό, γιατί εκεί πέρα ο Έντι Ράμα είναι ένας παντοδύναμος πρωθυπουργός και μπορεί να επιβληθεί και στους δικαστικούς θεσμούς. Το ζήτημα είναι ότι, όπως είπες και εσύ, πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επένδυση. Είναι κοντά στο 1,5 δις δολάρια, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά όσον αφορά εμάς, και είναι αυτό το σημαντικό, είναι ότι με την Αλβανία οι σχέσεις δεν διάγουν και τις καλύτερες ημέρες. Θυμίζω ότι εκκρεμεί ακόμα η επικύρωση της επέκτασης των χωρικών υδάτων που είχε συμφωνηθεί και είχε ακυρωθεί τελικά από την Αλβανική Βουλή. Υπάρχει το ζήτημα των περιουσιών των Ελλήνων Ομογενών στη Βόρεια Ήπειρο, που, όπως πολύ σωστά είπες, είναι αναγνωρισμένη η ελληνική ομογένεια. Και θα πρέπει ίσως να μας ανησυχεί το ότι έχει, ξαναλέω, ένας προνομιακός συνομιλητής, τον Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, τον Ντόναλντ Τραμπ τον είχε χαρακτηρίσει παλιότερα τον Έντι Ράμα και ως φίλο του.
3: Παίζει πολύ το όνομα του Έντι Ράμα. Βεβαίως
6: και... Και η Τουρκία έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με την Αλβανία. Οπότε αυτή η σχέση μεταξύ Αμερικανών και Τούρκων δεν πρέπει να μας ανησυχήσει.
3: Μα είναι οι Τούρκοι στα Βαλκάνια δυνατοί. Δεν έχει σπάσει το μουσουλμανικό τόξο όπως θα έσπαγε με τη συμφωνία των Πρεσπών. Μας λέγανε άνθρωποι που επαναφέρουν εδώ τον εαυτό του στο πολιτικό προσκήνιο. Αλλά να φύγουμε από αυτό το πολύ σοβαρό θέμα και να πάμε στο επόμενο. Αναζωπηρώνει την κρίση μεταξύ πολέμου, ΗΠΑ και Ιράν εδώ. Εκατέρων πλήγματα. κλείσιμο των στενών. Πάμε λίγο, δώσουμε μας τελευταίες πληροφορίες, γιατί το μοτίβο αυτές τις τελευταίες εβδομάδες είναι το ίδιο. Κάθε Σαββατοκύριακο όλα καλά για τις αγορές, κάθε Δευτέρα Τρίτη τα πράγματα είναι δύσκολα. Έχω επιθέσεις Κουβέιτ και Μπαχρέιν, Δημήτρη, και εξαιρετικά εύθραυστο σκηνικό. Δεν, η διπλωματία δεν τα καταφέρνει καθόλου εκεί.
6: Καθόλου εκεί, και φαίνεται ότι ένα μπρος πίσω γίνεται στις διαπραγματεύσεις με κύρια ευθύνη των Ηνωμένων Πολιτειών, ή αν θέλετε με την απλήρη αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να έρθουν σε, σε ένα συμβιβασμό με τους Ιρανούς, να βρουν μια λύση ώστε να μπορέσει και ο Ντόναλντ Τραμπ να παρουσιάσει μια νίκη στο εσωτερικό. Χθες είδα αργά το βράδυ χαράματα στο CNBC και στο CBS το αμερικάνικο την ακρόαση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Κογκρέσο, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ο πραγματικά Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σφυροκοπήθηκε από ερωτήσεις, κυρίως βέβαια από δημοκρατικούς γερουσιαστές. Και στο ερώτημά τους, εμείς τώρα αυτή τη στιγμή νικάμε ως Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εμείς βλέπω να παρακαλάμε, είπαν αυτή την φράση, begging, να εκεστεύουμε για κατάβαση του πύρος για κεχηρία. Ο Ρούμπιο αντέπειε ότι όχι, δεν είναι έτσι. Η ιρανική οικονομία χάνει την ημέρα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Κάτι το οποίο όμως δεν είναι αληθές. Γιατί ακόμα και αν χάνει, ας πούμε, κάποια εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και συνολικά ο δυτικός κόσμος σε αυτή τη στιγμή υποφέρει από το κλείσιμο του στενού του Ορμούς. Και το πιο σημαντικό, Κωνσταντίνε, που το σκέφτομαι και τις προάλλες και βλέπω ότι γίνεται μια κανονικότητα, είναι ότι τα στενά, αυτά τα σημεία πνιγμού, που το 1982 με την συμφωνία Μοντέγκο Μπέι για τις θάλασσες, το περίφημο σύμφωνο δίκαιο για τις θάλασσες, είχε προβλέψει ότι αυτά τα σημεία θα είναι ανοιχτά, Κωνσταντίνε. Είδαμε τώρα ότι κανονικοποιείται, ότι το Ορμούς βλέπει πια να πληρώνει όποιος περνάει από εκεί διόδια στο Ιράν. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είδαμε πρόσφατα και την Ινδονησία να λέει και τις Φιλιππίνες να λένε ότι το στενό της Μάλακα πρέπει αυτή τη στιγμή όποιος περνάει από εκεί να πληρώνει διόδια. Κάτι το οποίο βέβαια θα χτυπήσει την κινέζικη οικονομία, γιατί είναι ένα από τα σημεία που διέρχονται τα κινέζικα πλοία. Οπότε τι θέλω να πω, ότι οι ΗΠΑ με όλα τα κακά που έχουν κάνει στην περιοχή με τον πόλεμο που έκανε αυτή τη στιγμή, τον τρίτο πόλεμο του Περσικού Κόλπου όπως ονομάζεται, βλέπουμε ότι αλλάζει και το δίκαιο της θάλασσας, αφού πάμε προς μια νέα κανονικοποίηση, όπου τα choke points, τα σημεία πνιγμού δηλαδή, όποια χώρα τα έχει θα μπορεί πια να τα αξιοποιεί οικονομικά. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και μάλιστα στον διεθνή τύπο αρχίζουν και βγαίνουν και ονόματα Ελλήνων εφοπλιστών, πολύ μεγάλων, οι οποίοι ήδη μιλάνε με το Ιράν. Και θα πω και κάτι, χθες δήλωσε σε ξένα μέσα ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, ότι θα ήταν καθόλου άσχημα να πληρώνουμε ένα μικρό ποσό προκειμένου να περνάνε τα πλοία μας από τα στενά του Ορμούς.
3: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι δείχνει λίγο την πίεση που έχει ασκηθεί οικονομικά. Διαβάζω και κάτι το οποίο θέλω το σχολείο σου για τους άσπρους τους τελικά φίλους. Είσαι παλαβός, αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν στη φυλακή. Σου σώζω το τομάρι, όλος ο κόσμος πλέον σε μισή, φέρεται να είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου.
6: Στον Νετανιάχου.
3: Με αφορμή αυτή την κλιμάκωση με το Λίβανο, έτσι. Όπου οι Λιβανέζοι προσπαθούν να βρουν άδεια αυλοεπικοινωνίας, δεν υπάρχει όμως στο επιθετικό αμόκ. Και νομίζω ότι αυτή η φραστική επίθεση δεν είναι η μόνη. Ίσως να είναι από τις τελευταίες, αλλά δεν είναι η μόνη που έχει συμβεί το τελευταίο τρίμηνο. Από τη στιγμή που βλέπει στο κόμμα του ο Τραμπ τα προβλήματα, και όσο πλησιάζει το φθινόπωρο, θα πλησιάσει το φθινόπωρο, μάλλον έχει έρθει νωρίτερα το φθινόπωρο για τις εσωτερικές εκλογές. Αυτή η φράση, τι διπλωματικές προεκτάσεις έχει για τους παίχτες στην ευρύτερη περιοχή, εκτός εάν μείνουμε στο μοτίβο Τραμπ ότι σήμερα λέει κάτι, αύριο μπορεί να λέει ο καλύτερος μου φίλος και δεν το παίρνει κανένα στα σοβαρά πλέον.
6: Πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να έχει συμβεί και το τελευταίο όσον αφορά αυτό που λες, να το παίρνει σοβαρά, αλλά όσον αφορά τις δύο σχέσεις των δύο φίλων, κατά τα άλλα, είναι πλέον αποδεκτό από όλους, όπως γράφεται και στα διεθνή μέσα, ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο αυτή τη στιγμή για την κατάπαυση του πυρός για ένα σχέδιο ειρήνευση στη Μέση Ανατολή είναι το Ισραήλ. Κάτι το οποίο έξυπνα αυτό το χαρτί το παίζει και το Ιράν, όταν θέλει να συνομιλήσει με τις ΗΠΑ, βάζει και το Ισραήλ στο παιχνίδι, λέγοντας ότι πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις στο Λίβανο, στη Χεζμπολάχ, στην σιητική πολιτοφυλακή, η οποία πληρώνεται και χρηματοδοτείται από το Ιράν. Και βέβαια έφτασε μια συμφωνία με τις επιθέσεις πληροφορίες Το Ισραήλ συμφώνησε με τη Χεζμπολάχ να σταματήσει τις επιχειρήσεις μέσα στη Βηρυτό, μόνο μέσα στη Βηρυτό, την πρωτεύουσα δηλαδή. Παρ' όλα αυτά όμως οι σχέσεις δεν είναι καθόλου καλές μεταξύ Αμερικανών και Ισραηλινών. Ο Τραμπ επήγεται για μια συμφωνία και βλέπει ότι το Ισραήλ με λίγα λόγια τσαμποτάρει. Αυτή είναι η αλήθεια και μένει να φανεί μέχρι που θα φτάσουν, γιατί όπως είπες πολύ καλά και εσύ, το Νοέμβριο έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, αλλά έχουμε και στο Ισραήλ Κωνσταντίν εκλογές, οι οποίες δεν είναι καθόλου σίγουρο αν θα τις κερδίσει ο Νετανιάχου. Και με βεβαιότητα οι ΕΕ λένε ότι αν τις χάσει ο Νετανιάχου, θα προσαχθεί στη δίκη για, με την κατηγορία της διαφθοράς και της διασπάτησης δημόσιου χρήματος. Και μάλιστα ορισμένοι προεξοφλούν ότι η απόφαση είναι καταδικαστική και θα οδηγηθεί ο Νετανιάχου φυλακή.
3: Είναι και...
6: Οπότε είναι...
3: Πάντως, Δημήτρη, να σου πω κάτι. Είναι και ένα στοιχείο ότι προσπάθησε ο Τραμπ και νομίζω μίλησε ουσιαστικά εμέσως με τη Χεζμπολάχ. Δείχνει ότι έχει καταλάβει ότι πρέπει κάποια στιγμή αυτό να τελειώνει. Δηλαδή, λέει ότι δεν έχω μιλήσει, αλλά έχει διάβλο επικοινωνίας να μπορεί να καταλαβαίνει τι γίνεται από την άλλη πλευρά. Θεωρεί δηλαδή ότι τον κρατάει σκοτάδι ο Νετανιάχου για πολλά πράγματα που συμβαίνουν. Ενώ δηλαδή τρέχει διπλωματική μηχανή, υπάρχουν πλήγματα στο Νότιο Λίβανο που δεν τα ξέρει ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόσεξε, είναι σοβαρό. Δηλαδή είναι, αρχίζει πλέον και γίνεται, ξεπλέκει ένα κουβάρι που ίσως οι εκλογές, αυτές που λες, το ξετυλίξουν λίγο πιο γρήγορα.
6: Και βέβαια δεν πρέπει να αφήσουν έξω από την εξίσωση τις τελευταίες δηλώσεις, μια από τις τελευταίες δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ότι το Ισραήλ σκοπεύει σε μερικά χρόνια να γίνει αυτόνομα, αυτόνομο στρατιωτικά, να μην εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί γνωρίζει πολύ καλά, μάλλον η Ισραηλινή στρατηγική αυτή τη στιγμή είναι μια πλήρης επιβολή του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να το ανεχθεί καμία κυβέρνηση, ακόμα και μια κυβέρνηση Τραμπ. Δηλαδή μιλάμε για μια ρήξη στη σχέση των Ηνωμένων Πολιτείων, σοβαρή, αν και υπάρχουν ακόμα και κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία κουράζουν τους φίλους και τις φίλες μας ακούνε. Είναι για παράδειγμα η μεγάλη εμπλοκή σε συνεργατικά εταιρικά σχήματα Ισραηλινών πολεμικών εταιριών σε αμερικανικές εταιρείες, κρατώντας τις τελευταίες ομοίρους των Ισραηλινών, και θα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα οι Ηνωμένες Πολιτείες αν θέλουν να παράξουν δικά τους όπλα, αφού έχουν στα μεγάλα εταιρικά τους πολεμικά σχήματα και Ισραηλινούς. Και ο Κωνσταντίνα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί από τη μία μπορεί να λέει το Ισραήλ ότι εγώ επιθυμώ να έχω μια δικιά μου αυτόνομη πορεία και να μην εξαρτάμαι από τους Αμερικανούς, αλλά από την άλλη θέλει να εξασφαλίσει το μεγάλο παραγωγικό δυναμικό.
3: Μα είναι, Δημήτρη, το λόμπι το Ισραηλινό που ενεργοποιεί τους προέδρους έχει και αντίβαρο.
6: Άμπρα.
3: Δεν τους ενεργοποιεί μόνο υπέρ του Ισραήλ από την Αμερική, χρησιμοποιεί τη σχέση για να μπορούν και αυτοί να διαπρέπουν επιχειρηματικά στην ίδια την Αμερική, για να έχει το λόμπι την ίδια δύναμη. Είναι δούνε και λαβίν, είναι τόσο απλό.
6: Είναι ακριβώς, είναι δούνε και λαβίν και είναι μια συναλλακτική σχέση, η οποία όμως δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά. Και νομίζω ότι αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ανατρέψει τα δεδομένα. Μπορεί να μην δούμε άμεσα τη διάρρηξη των σχέσεων Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα επικοινωνίας και χαλάει ειδικά το αφήγημα του Τραμπ. Μην σας φανεί περίεργο και μην μας φανεί περίεργο, αν στις εκλογές του Νοεμβρίου έχουμε ένα δυσάρεστο αποτέλεσμα για την κυβέρνηση Τραμπ και για τον ίδιο, μέσα στα νεύρα του, μέσα στο θυμό του και αυτόν τον αλλοπρόσαλο χαρακτήρα που έχει, να ρίξει το βάρος της ευθύνης της ήττας στην Ισραηλινή πλευρά.
3: Είναι δεδομένο. Δεν είναι σενάριο. Είναι δεδομένο. Είναι σχέδιο Β' αυτό.
6: Και να εκραγεί ένας νέος αντισημιτικός αγώνας είναι κάτι το οποίο έχει στήξει πολύ σωστά στις εκπομπές του. Δηλαδή όλο αυτό δηλαδή που είχε υποστεί παλαιότερα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το οποίο σχεδόν κάνει τις ίδιες μεθόδους στη Γάζα αλλά ακόμα και στο Λίβανο και να ενεργοποιήσει τον αντισημιτισμό σε όλο τον κόσμο.
3: Λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης Γκουλιώνης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση και την Πέμπτη μην ξεχνιέστε, κάθε Πέμπτη στις 9, αλλά αυτή την Πέμπτη στις 9 πάλι για τα υπόλοιπα θέματα. Δημήτρη, σε καλημερίζουμε. Σε ευχαριστούμε.
6: Καλημέρα.
3: Ήταν ο Δημήτρης Γκουλιώνης και εμείς έχουμε ήδη φάει κατά λίγα δευτερόλεπτα το χρόνο της Άννας Ευαγγελίου, η οποία είναι εκεί και περιμένει στοϊκά για το μουσικό της ξυπνητήρι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα εδώ και την αναμονή. Ακούω τα σχόλια εδώ της Γκρίνιας για τη χθεσινή εκπομπή που μας πείτε το τετραήμερο. Θα τα πούμε πάλι αύριο εδώ. Θεού θέλετος καιρό επιτρέποντος για τα υπόλοιπα. Σε 9 αύριο, μην ξεχνάτε, Βασίλης Λίκος εδώ, αλλά και άλλες εκπλήξεις για την Πέμπτη, την αυριανή δηλαδή εκπομπή. Να μπείτε στο site, να παρακολουθήσετε το βράδυ φυσικά on demand αυτά εδώ που είπαμε σήμερα, να διαβάσετε, να ακούσετε ξανά και είμαστε εδώ να συζητήσουμε οτιδήποτε σας προβληματίσει. Είμαι ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης, σας ευχαριστώ για την παρέα, είστε επανακούιν, σας χαιρετώ. Radio Alivery 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι, ένα.

όμορφες, γλυκές καλημέρες, φυσικά, από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Λιβέρι 1. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και φυσικά, είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Λιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας radioliveri1.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη και γελαριστή φωνούλα μου το πρωί που έλεγε και ο Πουλόπουλος στο καφέ της χαράς, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ξανακούσετε αυτές που θέλετε να ξανακούσετε και φυσικά να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας. Και μιας και είπα πρόγραμμα, παιδιά μου, το Ράδιο Λιβέρι 1 είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και φυσικά δεν αλλάζουμε σταθμούλη, διότι μετά από το μουσικό μας ξυπνητήρι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Και το απόγευμα το βραδάκι στις 7 έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου να μας πάει εκτός συχνότητας. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι. Εγώ εννοείται όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 1 για να μην ξεχνιόμαστε βεβαίως. Περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700 και όχι μόνο για να μου στέλνετε τις υπέροχες καλημέρες, αλλά και για να μου στέλνετε, παιδιά μου, τι τραγουδάκι θέλετε να ακούσετε στη συνέχεια, να μου στέλνετε άρθρα τα οποία θέλετε να σχολιάσουμε και γενικά να γινόμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, να γινόμαστε. Πάμε να σας καλημερίσω με δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά μείνετε συντονισμένοι. Σήμερα έχω κάτι θέματα που ή θα κρατάτε τη κοιλιά σας από το γέλιο ή θα νιώσετε και κάποια νοσταλγία.

Δύο υπέροχα τραγούδια ακούσαμε. Καληνύχτα από Έλενα Παπαρίζου. Άσχετο αν έξω έχει χαρά Θεού και ο ήλιος είναι στο μπαλκόνι μας. Είναι 3 Ιουνίου και το καλοκαίρι είναι εδώ επίσημα. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να κάνετε το πρώτο σας μπάνιο στη θάλασσα. Πάντως εγώ αρχίζω και να θεωρώ την άποψή μου να βουτήξω τον Αύγουστο, διότι η ζέστη έχει έρθει για τα καλά. Ακούσαμε και το «Πριν σε γνωρίσω» από Σταβέντο και παιδιά μου, έτσι σιγά σιγά θα προχωρήσουμε και στα θεματάκια μας. Καλημέρα επίσης να πω στον Σπύρο και την Νικόλ που μας ακούνε καθαρά και δυνατά και μου λένε «Άννα, σε ποιον καφέ είσαι?» Παιδιά μου, είμαι ακόμα στον πρώτο καφέ. Τώρα ετοιμάζομαι σιγά σιγά να παραγγείλω το δεύτερο. Αλλά παιδιά μου, ξέρετε κάτι? Υπάρχει ένας καινούριος καφές, ο οποίος δεν μου προκαλεί την περιέργεια να τον δοκιμάσω, η αλήθεια είναι, και πολλοί από εσάς νομίζω θα έχετε την ίδια άποψη. Ευχαριστώ τη φίλη και συνεργάτη δάμου Παρασκευή Ρούσου, η οποία με ενημέρωσε για αυτόν τον καφέ, και πραγματικά θέλω να σας πω ότι μη μου κάνει κανένας το αστείο να μου φέρει αυτό τον καφέ μπροστά μου, διότι θα πέσω από το παράθυρο. Εγώ το δηλώνω, να το ξέρετε παιδιά, όχι, το δηλώνω. Θυμάστε στα παιδικά μας χρόνια που μας έφερνε η γιαγιά μας, η μαμά μας, το φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι στο κρεβάτι και μας έλεγε να το πιούμε γρήγορα για να μην φύγουν οι βιταμίνες? Παιδιά μου, λάτρης του καφέ, έχει βγει ένας καφές με χυμό πορτοκάλι. Μαζί. Είναι και τα δύο μαζί. Ναι, όχι με γεύση πορτοκάλι ο καφές. Καφές και χυμός πορτοκάλι μαζί. Ένας πρωινός καφές, ναι, που συνδυάζει το χυμό με τον εσπρέσο και πρωταγωνιστεί σε πολλά βίντεο γνωστής κοινωνικής πλατφόρμας. Το είδα και εγώ με τα ίδια μου τα ματάκια και ήθελα να κλάψω από τα γέλια και κανονικά. Οι συνδυασμοί του καφέ είναι πάρα πολύ έτσι. Άλλοτε πιο παραδοσιακή, άλλοτε πιο μοντέρνη και άλλοτε... άστα να πάνε. Σαν αυτό που το τελευταίο διάστημα βλέπουμε όλο και περισσότερο σε αυτά τα βιντεάκια τα υπέροχα στο TikTok και στο Instagram. Και αυτός ο καφές λέγεται Orange Espresso. Ναι. Άλλο να βάλεις, αγάπη μου, μία φλούδα πορτοκάλι στον καφέ σου, άλλο να βάλεις και λίγο έτσι κανελίτσα στο καπουτσίνο και άλλο να μου βάζεις χυμό πορτοκάλι. Βλέπετε, ακόμα κρατάω την ψυχραιμία μου. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά Τάμπτα. Δεν τελειώνει έτσι η αγάπη, και δεν τελειώνει η αγάπη μας για τον παραδοσιακό Φρέντο Εσπρέσο Μέτριο.

χτυπάει παντοτινά η καρδιά μας για το φρέντο εσπρέσο, το παραδοσιακό, όχι αυτό με το πορτοκάλι, ξαναλέω. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, δεν αναιρώ το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να δοκιμάζουν νέες γεύσεις στον καφέ και μάλιστα οι συγκεκριμένοι που κάνουν και τα βίντεο αυτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λένε ότι πρόκειται για ένα πολύ απολαυστικό ρόφημα που με ευχαρίστηση θέλουν να απολαμβάνουν κάθε πρωί. Παιδιά, αλήθεια τώρα. Μου θυμίζει κάτι χιουμοριστικά βιντεάκια που βλέπω που είναι ένας Έλληνας και σχολιάζει καφέδες του εξωτερικού και τραβάει τα μαλλιά του άνθρωπος με αυτά που βλέπει, διότι οι καφέδες που φτιάχνουν είναι σιρόπι σοκολάτας, καφές, τσίλι, ό,τι θέλετε βάζουν μέσα. Αλλά εδώ πέρα το πορτοκάλι με τον καφέ... Κοιτάξτε, δεν είναι δύσκολο να φτιαχτεί. Αυτό που χρειάζεται είναι συσκευασμένος χυμός πορτοκαλιού ή φρέσκος, ακόμα καλύτερα, και εσπρέσο. Σε ένα ποτήρι, μας λέει και τον τρόπο. Σε ένα ποτήρι βάζουμε πάγο, γεμίζουμε τα 3/4 του ποτηριού με χυμό και στο τέλος ρίχνουμε και το καφέ, έτσι, για μια ιδέα καφέ. Δεν χρειάζεται να βάλετε ζάχαρη, μιας και ο χυμός περιέχει πάντα γλυκαντικές, έτσι, ουσίες. Ναι, ο συσκευασμένος, ο φρέσκος, α? Φυσικά, αν χρησιμοποιήσετε φυσικό χυμό πορτοκαλιού, τότε ίσως να χρειαστεί, άμα το λέει, εντάξει. Εντάξει, μας δίνει και οδηγίες. Εγώ, παιδιά μου, τι να πω, σε μερικά ροφήματα, σε μερικά βίντεο βασικά, με το εν λόγω ρόφημα, υπάρχουν και εκείνοι που προσθέτουν και λίγο τόνικ. Ναι, θέλετε αυτή την υποψία τόνικ. Εσείς σε αυτή την περίπτωση έχετε ένα πιο παιχνιδιάρικο ρόφημα, μιας και οι φυσαλίδες του δίνουν μια πιο ευχάριστη και τσακπίνικη γεύση, σαν να πίνεις δηλαδή φάντα με φρέντο εσπρέσο. Εγώ τώρα, ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι τώρα που το λέω αυτό στον αέρα, εδώ πέρα, αυτό, για τον χυμό αυτό με το πορτοκάλι, σκέφτομαι τους φίλους μου που την επόμενη Πρωταπριλιά θα το θυμούνται τα χρυσά μου και θα μου φέρουν τέτοιο καφέ να πιω. Είμαι 200% σίγουρη, μην πω 100%. Ναι, 200% σίγουρη, και μάλιστα την Πρωταπριλιά που μας πέρασε εγώ είχα μια πολύ ωραία φάρσα πάλι με καφέ, ο οποίος ήταν λίγο λίσα, όχι λίγο, λες και έπινα θαλασσινό νερό με εσπρέσο ήτανε. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, διότι την επόμενη Πρωταπριλιά είμαι πάρα πολύ σίγουρη, είμαι βέβαιη ότι θα πιω αυτό τον καφέ. Ναι. Πάμε εμείς να ακούσουμε Παίζεις από Καλομήρα και φυσικά Είμαι Εδώ.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Καλομήρα, εγώ λαμβάνω τα μηνύματά σας και από τους φίλους μου που μου λένε σιγά μη περιμένουμε, λέει, μέχρι την Πρωταπριλιά καλά θα πάει και αυτό, εγώ σας το λέω. Και λένε εδώ πέρα, όπως και να έχει, ο συνδυασμός αυτός εξισορροπεί την πίκρα του εσπρέσο με τη γλύκα του χυμού και το αποτέλεσμα είναι δροσιστικό πρωινό ρόφημα που ταυτόχρονα αποτελεί και μία πηγή καφείνης για τα άτομα που δεν αγαπούν το σκέτο καφέ. Αν δεν αγαπούν το σκέτο καφέ, μπορούν να πάρουν ένα φρεντουτσίνο, να πάρουν ένα λάτε, να πάρουν μία διαφορετική εκδοχή, έτσι, του λάτε με σοκολάτα, μοκατσίνο, να πάρουν ένα μοκατσίνο παγωμένο. Τώρα, παιδιά, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω την αγάπη για το συγκεκριμένο ρόφημα, δεν νομίζω ότι ταιριάζει και πάρα πολύ, αλλά αν έχετε δοκιμάσει και σας αρέσει, εγώ τι να σας πω. Αν σας αρέσει, υπέροχα. Άμα μου κάνουν φάρσα, θα το μάθετε πάντως. Άμα μου δώσουν ένα πιο το συγκεκριμένο καφέ, σίγουρα θα βγω και θα το πω. Να το ξέρετε. Πάμε εμείς να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά είμαι εδώ, είμαστε δυνατά, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 697-25-32-700 να μου πείτε κι εσείς την άποψή σας περί καφέ και φυσικά έρχομαι.

30-40 ακούσαμε φυσικά από μέλισσες και μια μέρα θα έρθεις από Ονειράμα και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, θέλω τώρα να σας πάω σε ένα άρθρο το οποίο μου το στείλατε και πραγματικά με γύρισε πάρα πολύ πίσω. Μου το ζητήσατε πάρα πολύ αυτό το συγκεκριμένο άρθρο και συγκεκριμένο πρώτος που μου το στείλε ήταν και ο Νίκος, τον οποίο, ο οποίος ήθελε να ακούσει και το «Μια μέρα θα έρθεις να με ξαναδείς από Ονειράμα», που έτσι έχει μια νοσταλγία για αυτά τα χρόνια που περάζαμε και διαβάζαμε κάποια κόμικ και περιοδικά. Αυτή η εποχή δεν έχει περάσει, μπορώ να σας πω, διότι ακόμα βγάζω από το πατάρι μου παλιά περιοδικά και φυσικά κόμικ από τα παιδικά μου χρόνια, από τα παιδικά χρόνια της μαμάς μου, όπως το Candy Candy που είχε όλα τα επεισόδια με τη σειρά αριθμημένα, παρακαλώ πολύ, και ακόμα τα διαβάζω, μπορώ να σας πω. Εντάξει, και νομίζω όλοι μας έχουμε πάρει ένα Mickey Mouse στην παραλία να διαβάσουμε, ένα Donald Duck, ένα κάτι. Και okay, είναι πάρα μα πάρα πολλά τα περιοδικά και τα κόμικ τα οποία διαβάζαμε και πάμε να δούμε μερικά από αυτά. Εννοείται, παιδιά μου. Από τον Blake και το αγόρι, τον Mickey Mouse και τον Popeye, μέχρι τη βαβούρα, το G-Weekend, κατεβάζουμε από το πατάρι αναμνήσεις. Ένα από αυτά ήταν και το περιοδικό Κατερίνα. Ήταν η επανάσταση για τα κορίτσια των περασμένων δεκαετιών. Φυσικά περιείχε μέσα αφίσες από τους αγαπημένους μας ηθοποιούς και τραγουδιστές. Έλα τώρα, όλες είχαμε αφίσες από τη Σούπερ Κατερίνα. Έλα. Το πρώτο εβδομαδιαίο περιοδικό, το οποίο απευθυνόταν κυρίως σε έφηβες, η τιμή του πρώτου τεύχους το 73, 23 Ιουνίου του 73, ήταν 5 δραχμές. Όπω πίσω στις δραχμές και έφτασε να πωλείται στα μέσα της δεκαετίας του 90 με 400, οπότε φαντάζεστε πόση απήχηση είχε. Ένα περιοδικό το οποίο, παιδιά μου, όπως είπα, απευθυνόταν σε ηλικίες 14 με 16 και είχε μέσα ό,τι θέλετε. Θέματα ποικίλης ύλης και τα οποία αφορούσαν και κοριτσίστικες ανησυχίες. Όχι, επειδή έχω διαβάσει Κατερίνα, έχω διαβάσει Σούπερ Κατερίνα, γενικά τέτοια περιοδικά, μπορώ να σας πω, έφυγε μερικά θέματα τα οποία προβλημάτιζαν πάρα πολύ τις έφηβες κοπέλες. Και μπράβο τους, εννοείται. Πάμε εμείς να ακούσουμε σε περίπτωση που από αναβήσει και φυσικά έρχομαι. Έχουμε και άλλα περιοδικά και κόμικ.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
4: Και μετά τη Σούπερ Κατερίνα, την Κατερίνα, γενικά το Κατερινάκι, πάμε να προχωρήσουμε σε άλλο ένα περιοδικό, το οποίο εγώ το θυμάμαι αμυδρά, μπορώ να σας πω, αλλά νομίζω το έχω διαβάσει, θέλω να μου το επιβεβαιώσει και η μαμά μου που μας ακούει από Κρήτη, παρακαλώ πολύ. Φυσικά μιλάω για την Μανίνα. Έκανε θράψη στη δεκαετία του 80, αποτελώντας το αντίπαλο δέος της Κατερίνας μας. Η ιστορία της Έμα καθήλωνε τις κορασίδες και αποτελούσε τον βασικό λόγο αγοράς του περιοδικού. Ακόμα και τα αγόρια της οικογένειας έριχναν κλεφτές ματιές στις αφίσες της Μανίνας. Κυκλοφόρησε το 1972... και απευθυνόταν κυρίως σε κορίτσια ηλικίας 8-15 ετών και αρχικά περιλάμβανε και πολλές εικονογραφημένες ιστορίες από ξένους εκδοτικούς οίκους. Αχα! Οκ. Οι ιστορίες φυσικά άγγιζαν σύγχρονα θέματα της καθημερινότητας και παιδιά μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το περιοδικό. Εγώ πάντως το θυμάμαι αμυδρά, μπορώ να σας πω. Ναι, το θυμάμαι λιγάκι.

Δεν το έχω πετύχει να κυκλοφορεί, γιατί νομίζω ανεστάλλει το 1992. Αλλά παρόλα αυτά θυμάμαι υπάρχουν εκδόσεις της Μανίνας στο Πατάρι. Και περνάμε και σε ένα έτσι λίγο πιο αγορίστικο, τον Blake. Το Ευαγγέλιο των Αγοριών τη δεκαετία του 80, κάθε Τετάρτη γινόταν χαμός στα ψιλικατζίδικα, αφού όλοι, ελάχιστες οι εξαιρέσεις, έδιναν το χατζηλίκι τους για να απολαύσουν τον ανεωμένο και ποικίλη Σίλις Μπλέικ, να διαβάσουν για το παιδί πάνθυρα, τις ιστορίες του τερματοφύλακα γιατρού Μπεν Λίπερ, τα γκολ του Τζίμι Γκραντ. Για μένα είναι κινέζικα αυτά. Κούτσα κούτσα προς τη δόξα μας, λέει εδώ, τον γάτο, τον Ρόι, τον Ρόβερς, τον Μπλέικ, τον Ρόντι και τον καθηγητή Μυστήριο. Καμία σχέση με τον Ρέι Μυστήριο έχει, για να ξέρω κι εγώ. Και ένα σωρό ακόμα ιστορίες που μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Και φυσικά το περιοδικό ήταν εμπλουτισμένο με πλούσια και πρωτότυπα δώρα για την εποχή. Τι δώρα θα με ρωτήσετε τώρα και θα έχετε και δίκιο. Όλα τα περιοδικά εκείνης της εποχής είχαν και από ένα δωράκι, είτε σφραγίδες, είτε σιδερότυπα. Τα σιδερότυπα είναι αυτά που σιδερώναμε πάνω στις μπλούζες και έμενε η στάμπα, αυτό. Είχαν δώρο κάποια δαχτυλιδάκια, μερικά πιο νεότερα είχαν και lip gloss, ακόμα υπάρχουν κάποια, αλλά αφορούν κυρίως μόδα και αυτά. Αφίσες, χαλκομανίες, αυτοκόλλητα, χαρτοκοπτικές, αφιερώματα, άλμπουμ με χαρτάκια τα οποία κολούσαν με ούχου. Έλα ούχου, η κόλλα. Το περιοδικό ήρθε στην Ελλάδα στις αρχές του 70, ωστόσο το μεγάλο μπαμ έγινε στα χρυσά 80s, όπου γνώρισε και την μεγαλύτερη άνθηση με την ανανεωμένη μορφή του Blake, όχι Blake, Blake είναι άλλο περιοδικό, Blake. Πόπο παιδιά, πόπο, πραγματικά. Υπάρχουν πάρα πολλά περιοδικά, τα οποία σου προκαλούν έτσι μία νοσταλγία. Πάμε εμείς να ακούσουμε τα καλοκαίρια από Στέλιο Ρόκο και φυσικά έρχομαι.

Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα, μας λέει εδώ πέρα ο Στέλιος Ρόκος, και παιδιά μου πάμε να δούμε κι άλλα περιοδικάκια τα οποία μας γυρίζουν πίσω. Θυμάστε πριν που σας είπα για το Super Κατερίνα? Λοιπόν, στα τέλη της δεκαετίας του 70 έγινε η εμφάνιση της Super Κατερίνας, ήταν η προέκταση της Κατερίνας, έγινε Super, κυκλοφορούσε κάθε μήνα, ενώ διαβαζόταν και από μεγαλύτερες ηλικίες. Εγώ μπορώ να σας πω ότι οι ιστορίες που είχε μέσα το Super Κατερίνα με βοήθησαν πάρα πολύ στην εφηβεία ειδικά. Και, παιδιά, οι αφίσες ήτανε top. Είχα ντύσει όλο το δωμάτιο με αφίσες από Super Κατερίνα. Έχω ακόμα κάποιες, η αλήθεια είναι, τις έχω βγάλει από τους τοίχους, αλλά υπάρχουν ακόμα. Κάπου είναι κρυμμένες στο δωμάτιο. Τι Justin Bieber είχαμε τότε, τι Michael Jackson, ελληνικούς και Έλληνες καλλιτέχνες. Είχε ένα σωρό πράγματα μέσα και Χατζηγιάννη είχα στο δωμάτιο. Ναι, εννοείται, δεν θα έλειπω Χατζηγιάννης, παιδιά μου, εννοείται. Ένα επίσης διάσημο περιοδικό το οποίο εγώ δεν έχω ξανακούσει είναι η Βαβούρα. Μία λέξη μπορούσε να το χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο περιοδικό: γέλιο, γέλιο και μόνο γέλιο. Και εγώ γιατί δεν το ξέρω. Α, πρώτο ήρθε στην Ελλάδα το 81 και από τη στιγμή που έγινε εβδομαδιαίο και μετά κυκλοφορούσε κάθε Παρασκευή. Εβδομαδιαίο περιοδικό της πλάκας το χαρακτήριζαν. Η οδός τρέλας 13 ήταν όλα τα λεφτά και φιλοξενούνταν πάντα στο πιστόφυλλο του περιοδικού, ενώ οι εσωτερικές σελίδες ήταν ασπρόμαυρες με ξεκαρδιστικές ιστορίες. Και ξαναλέω, εγώ αυτό το περιοδικό γιατί δεν το ξέρω? Για την ακρίβεια, μεταφράσεις από τα αγγλικά περιοδικά Biano, Buster, ενώ δεν έλειπαν και αναδημοσιεύσεις από ισπανικά κόμικ όπως η Ζήπη, Γη, Ζάπε. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά εν τω μεταξύ. Είχε και κάποιες ιστορίες που ξεχώριζαν, όπως ήταν η Τρίξη, ο Βουλωμάτης, ο Φίτσουλας, ο Πόγκο, ο Άτυχος, ο Σουίνι, ο υπερφυσικός Μπεμπές. Α, τώρα καταλαβαίνω γιατί ήταν ξεκαρδιστικό. Α, νομίζω από τις εικόνες. Ναι, από τις εικόνες κάτι μου θυμίζει. Ναι, παιδιά, από τις εικόνες κάτι μου θυμίζει η Βαβούρα. Ναι, okay, το θυμήθηκα. Άλλο ένα περιοδικό είναι και το Αγόρι. Έχει περάσει πλέον στην σφαίρα του θρύλου, κατά γενική ομολογία, όχι του θρύλου του Ολυμπιακού. Μαζί με τον Μπλεκ αποτελούν τα πιο δημοφιλή περιοδικά της εποχής. Δεν νοείται να είχες μεγαλώσει στα 80's και να μην ξεφίλησες ποτέ το Αγόρι. Παιδιά μου, εκεί υπήρχαν οι πρώτες αφίσες Iron Maiden και πραγματικά συναρπαστικά ποδοσφαιρικά κόμικ, ποδοσφαιρικές αφίσες, χαλκομανίες. Οπότε, παιδιά μου, καταλαβαίνετε ότι και το Αγόρι ήταν must για εκείνη την εποχή. Εγώ εννοείται περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber, στο 697-25-32-700, να μου πείτε ποιο ήταν το δικό σας αγαπημένο περιοδικό της εποχής, και εννοείται το συγκεκριμένο άρθρο θα έχει και part 2. Πάμε εμείς να ακούσουμε Μάντισα από Μαρίνα Σάτι, σύντομο διαφημιστικούλι, τραγουδάκι και φυσικά μη φύγει κανένας, διότι, παιδιά μου, έρχεται και η ώρα των ζωδίων.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγουδάκια, Μάντισα από Μαρίνα Σάτι και Με την πρώτη ματιά από Ανδρομάχη, παιδιά μου, εδώ να σας ενημερώσω ότι μου στείλανε ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Συγκεκριμένα με ενημέρωσαν από το κοντρόλ ο διευθυντής μας ότι, παιδιά μου, η βαβούρα υπάρχει μερικές φορές, δεν κυκλοφορεί συνέχεια, αλλά μερικές φορές τα νέα του Σαββατοκύριακου μπορούμε να βρούμε μερικά έτσι αποσπάσματα της βαβούρας. Αυτό είναι υπέροχο, είναι έτσι μια νοσταλγική νότα των παιδικών μας χρόνων, οπότε, παιδιά μου, υπέροχα. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Εννοείται θα μείνετε συντονισμένοι, διότι, παιδιά μου, τώρα θα περάσουμε στα ζωδιάκια. Καλημέρα να πω και σε όλους όσους έχουν έρθει τώρα στην υπέροχη παρέα μας. Και φυσικά, παιδιά μου, οι καλημέρες σας είναι αμέτρητες. Καλημέρα στη Σοφία, καλημέρα στη Μαριαλένα, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στη Τζο, καλημέρα σε όλους όσους μας ακούτε. Εννοείται ότι θα ακούσουμε αύριο και το... θα ακούσετε αύριο από μένα το δεύτερο part με τα περιοδικά και τα κόμικ της παιδικής μας ηλικίας. Έχουμε πάρα μα πάρα πολλά να πούμε, αλλά για την ώρα πάμε στα ζωδιάκια. Εννοείται, παιδιά μου, ότι δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω τα ζωδιάκια μου από κάποιο άλλο ζώδιο πέρα του κρύου, διότι ο κρύος είναι το πρώτο μας ζωδιάκι εδώ πέρα και λέει: η σημερινή Τετάρτη, κρύε μου, θα σας φέρει λίγο αντιμέτωπους με ευθύνες που δεν μπορείτε πλέον να αναβάλλετε. Τέλεια, λίγες πιέσεις βλέπω εδώ στα επαγγελματικά και στα οικογενειακά. Ίσως νιώσετε λίγο έτσι πίεση. Αλλά μην ξεχνάτε ότι απλά η ένταση της στιγμής μπορεί να είναι και για την εξέλιξή σας. Δηλαδή, τι εννοώ, η κοσμοθεωρία λέει ότι

απομακρυνθείτε λίγο από τα φώτα του κόσμου το βραδάκι για να περάσετε ένα ρομαντικό βράδυ. Τώρα οι αδέσμευτοι. Εντάξει, το περίμενα. Η αλήθεια είναι, το παρελθόν έρχεται και σας χτυπάει την πόρτα. Το αν θα του ανοίξετε είναι στο δικό σας χέρι. Αν έχετε ματάκι στην πόρτα, χρησιμοποιήστε το. Τα επαγγελματικά και τα οικονομικά, εντάξει, υποχρεώσεις έχουν πέσει λίγο πάνω στο κεφάλι σας, σας αγχώνουν πάρα πολύ, αλλά εγώ δεν θέλω να μου πιέζεστε, μη μου πνίγεστε σε μία κουταλιά νερό. Θα βάλετε σε μία τάξη στο μυαλό σας, μία σαν σκάλα δείτε το. Ένα σκαλοπάτι, δεύτερο σκαλοπάτι, τρίτο σκαλοπάτι, τέταρτο σκαλοπάτι. Θα λύσετε τα προβλήματα ή ό,τι γίνει ένα-ένα και όχι όλα μαζί, για να μην σας πέσουν όλα πάνω στις πλάτες σας. Κρίμα είναι. Λοιπόν, ένα-ένα θα τα βλέπετε τα πράγματα και θα λυθούν όλα και κατά το βραδάκι θα ηρεμήσετε. Τώρα οικονομικά, καλό είναι, λέει, να αποφύγετε έξοδα που γίνονται για συναισθηματική εκτόνωση ή για σκοπό εντυπωσιασμού. Οπότε για ψώνια θα μου πάτε από αύριο. Σήμερα κάντε μια έρευνα αγοράς. Συγχύστηκα με το τετράγωνο, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, θέλω να μου κάνετε μια έρευνα αγοράς σήμερα και από αύριο. Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος, θα έχουμε τριγωνάκι. Πάμε να δούμε και τι μας λέει και ο Ταύρος, όπου σήμερα σας σωθεί να δείτε πιο σοβαρά μία κατάσταση που μέχρι τώρα αντιμετωπίζατε επιφανειακά. Οκ, η Σελήνη στον Εγώκερο σας βοηθάει να βάλετε σε τάξη τη σκέψη σας, αλλά έχουμε και ένα τετραγωνάκι με τον Κρόνο εδώ πέρα, αυτός ο Κρόνος δεν ξέρω τι έχει σήμερα, που δημιουργεί μία εσωτερική κούραση. Εγώ θα σας πω το εξής. Καθίστε λίγο με τον εαυτό σας, μιλήστε με τον εαυτό σας, δεν κάνει κακό η μοναξιά. Αντίθετα, βοηθάει στην εξέλιξή μας και βοηθάει, να σας πω την αλήθεια, επειδή το έχω κάνει. Έχω κάτσει με τον εαυτό μου, έχω μιλήσει με τον εαυτό μου, δεν μου απαντάει βεβαίως, αλλά έχω μιλήσει με τον εαυτό μου, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Είναι πάρα πολύ βοηθητικό για να δείτε κρυφές πτυχές του εαυτού σας που δεν γνωρίζατε καν ότι υπήρχαν. Τέλος πάντων, μην αφήσετε εσείς τη συναισθηματική φόρτιση να επηρεάσει σημαντικές αποφάσεις. Στα αισθηματικά σας έχετε σταθερότητα, αλλά έχετε και κάποιες μικρές εντασούλες. Δηλαδή, την παστούλα δεν τη γλιτώνετε, θα πάρετε μία πάστα να την έχετε στο σπίτι. Τώρα, αν δεν θέλετε πάστα, πάρτε μία τουρτίτσα. Τρώγεται τούρτα παγωτό αυτές τις μέρες για να μην λιώσει. Λοιπόν, τώρα εντάξει, από το βράδυ φτιάχνει λίγο η κατάσταση και αν είστε μόνοι, να το και εδώ το παρελθόν. Μία επικοινωνία από το παρελθόν μπορεί να σας μπερδέψει λιγάκι. Στα επαγγελματικά, μπορείτε να προχωρήσετε υποθέσεις που απαιτούν συνέπεια, υπομονή και πρακτική σκέψη. Παρόλο που οι ρυθμοί θα είναι απαιτητικοί, θα καταφέρετε να διαχειριστείτε τις ευθύνες αποτελεσματικά. Τώρα στα οικονομικά, κρατήστε λίγο συντηρητική στάση και αποφύγετε περιττές αγορές. Έρευνα σήμερα, ψώνια αύριο. Όπως πάμε εδώ πέρα και στα διδυμάκια, όπου μας λέει και στα δικά σας οικονομικά εδώ πέρα να μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις και να αποφύγετε συμφωνίες που δεν έχουν ξεκάθαρους όρους, οπότε και τα δικά σας οικονομικά είναι λίγο σε τεντωμένο σκηνή. Γενικά στα επαγγελματικά έχετε αρκετές απαιτήσεις που χρειάζονται προσοχή και καλή διαχείριση χρόνου, οπότε μπορεί αυτό λίγο να σας πιέσει. Τώρα γενικά η σημερινή Τετάρτη για σας τους διδύμους έχει μεγαλύτερο συναισθηματικό βάρος από όσο θα θέλατε και ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσετε ζητήματα

θα σας πιέσουνε. Εγώ θα σας πω το εξής. Μη παίρνετε προσωπικά κάθε ψυχρή συμπεριφορά που θα συναντήσετε στο δρόμο σας σήμερα, διότι εντάξει, έχουμε τετραγωνάκι, δώστε ελαφρυντικό και στους άλλους, δώστε ελαφρυντικό και στον εαυτό σας και καθίστε να χαλαρώσετε. Στα αισθηματικά. Εντάξει, μια χαρά είστε στα αισθηματικά. Μπορεί να υπάρξει μια κάποια μικρή διαφωνία κατά το μεσημεράκι, δηλαδή τώρα κοντά, άμα δεν έχει γίνει κιόλας. Και ναι, κατά το βραδάκι φτιάχνει η κατάσταση. Μπορεί να πάτε και κάποια εκδρομούλα από ό,τι μου λέει εδώ το ζώδιο. Και αν είστε ελεύθεροι, ένα πρόσωπο θα σας δείξει ενδιαφέρον, όχι με τον τρόπο που ζητήσατε, αλλά ίσως με τον τρόπο που χρειάζεστε. Πάμε να ακούσουμε δυνατά Νίκο Οικονομόπουλο, βάλει το τέρμα και φυσικά έρχομαι.

Βάλτο τέρμα ακούσαμε από Νίκο Οικονομόπουλο και φυσικά παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, είμαστε εδώ για να περάσουμε και στα υπόλοιπα ζωδιάκια. Περνάμε στα καρκινάκια μου τα γλυκά, τα αγαπημένα, όπου σήμερα σας επηρεάζει έντονα η Τετάρτη, το Τετράγωνο, σε συναισθηματικό επίπεδο πάντως σας επηρεάζει. Τώρα έχουμε και μία αντίθεση σελήνη στον εγώ καιρό με την Αφροδίτη. Δεν τα πάνε πολύ καλά ο εγώ καιρός με την Αφροδίτη σήμερα. Τα παιδιά δεν ξέρω γιατί. Έφαγε ο εγώ καιρός τη σοκολάτα της Αφροδίτης. Δεν ξέρω, θα σας γελάσω. Πάντως είστε λίγο ευάλωτοι απέναντι στην συμπεριφορά τρίτων. Τώρα εντάξει, εγώ θα σας πω το εξής. Προσπαθήστε να μην λειτουργήσετε παρορμητικά και να μην κρατήσετε μέσα σας όσα σας βαραίνουνε. Είναι πάρα πολύ ωραίο να μπορείς να έχεις ανθρώπους δίπλα σου με τους οποίους μπορείς να επικοινωνήσεις σε ένα πιο βαθύ επίπεδο. Ανοιχτείτε στους δικούς σας ανθρώπους και μιλήστε τους. Θα φύγει ένα βάρος από μέσα σας, σας λέω εγώ. Λοιπόν, στα αισθηματικά η μέρα απαιτεί προσοχή σε παρεξηγήσεις και συναισθηματικές υπερβολές, οπότε καταλαβαίνετε ότι την παστούλα δεν τη γλιτώνετε εσείς τα καρκινάκια, οπότε ναι. Βέβαια το βραδάκι μια ήρεμη συζήτηση μπορεί να τα λύσει όλα. Τώρα η αδέσμευτη, ίσως νιώσετε πως κάποιος σας παρακολουθεί. Τι εννοώ αυτό? Σας πλησιάζει ένα άτομο με μια νότα μυστηρίου, η οποία νότα μυστηρίου εσάς σας τραβάει. Τώρα δεν ξέρω, σας αρέσει ο Sherlock Holmes, ο Ηρακλής Πουαρό, σας άρεσε να διαβάζετε πολύ Αγκάθα Κρίστη? Τώρα τι να σας πω. Στα επαγγελματικά σας χρειάζεται να κρατήσετε κάποιες ισορροπίες και να μην επηρεαστείτε από πιεστικές συμπεριφορές ή αυστηρές απαιτήσεις. Κάποιες καθυστερήσεις ή αλλαγές του προγράμματος μπορεί να σας εκνευρίσουνε, αλλά παιδιά μου, η σωστή διαχείριση θα σας βοηθήσει να ανταποκριθείτε αποτελεσματικά. Οικονομικά για ψώνια δεν θα πάτε, αλλά οκ, μία έρευνα αγοράς μπορείτε να την κάνετε.

Ναι, λοιπόν, περνάω και στους λέοντες. Εγώ σας είπα, το συγκεκριμένο τραγουδάκι θα το λέω πριν από τους λέοντες. Περιμένω να μου στείλετε τα δικά σας τραγουδάκια για τα ζώδια στο 697-25-32-700. Μπορεί να είναι κάποιο στιχάκι το οποίο έχετε γράψει εσείς. Δεν υπάρχουν για όλα τα ζώδια τραγούδια. Μπορεί και να υπάρχουν, θα το ψάξω καλύτερα. Αλλά ναι. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στους λέοντες, όπου η καθημερινότητα σήμερα αποκτά λίγο πιο απαιτητικούς ρυθμούς και θα χρειαστεί να κινηθείτε με μεγαλύτερη πειθαρχία από ό,τι συνήθως. Αχα. Τώρα το τετράγωνο αυξάνει λίγο την πίεση γύρω από τις ευθύνες και τις προθεσμίες. Εντάξει, μην πιέσετε τον εαυτό σας για να αποδείξετε κάτι στους άλλους. Η ημέρα σας καλεί να προστατεύσετε τις δυνάμεις σας και την ψυχική σας ισορροπία πάνω απ' όλα. Τώρα, οι δεσμευμένοι στα αισθηματικά σας, μπορεί να νιώσετε σήμερα ότι ο σύντροφός σας δεν αντιλαμβάνεται το βάρος που κουβαλάτε μέσα σας. Εδώ έχω μία κάποια ένσταση, διότι για να το καταλάβει δεν μπορεί και ο άλλος να μυρίσει τα νύχια του. Θα το ξαναπώ, ανοιχτείτε σε κάποιον άνθρωπο και πόσο μάλλον στον άνθρωπό σας, αγάπες μου. Θα βρείτε λύσεις, εγώ σας το λέω εδώ. Πρέπει να μιλάτε με το έτερον σας ίμιση. Τώρα η αδέσμευτη, μία γνωριμία θα σας κινήσει το ενδιαφέρον και μπορεί αυτή η γνωριμία να έχει καρμικό χαρακτήρα. Για δείτε το λίγο καλύτερα, γιατί κοιτάξτε δεξιά και αριστερά σας, μπροστά και πίσω σας, γιατί εκεί μπορεί να κρύβεται μία γνωριμία η οποία θα σας κάνει να μην είστε αδέσμευτοι για πολύ. Τώρα στα επαγγελματικά, η μέρα ευνοεί την υπευθυνότητα και τις σοβαρές επαγγελματικές κινήσεις, παρότι θα υπάρξουν κάποιες απαιτήσεις και αυξημένο άγχος. Μίλα μου για άγχος, μπορείς. Θα μπορέσετε να ξεχωρίσετε μέσα από τη συνέπεια και την οργανωτική σας ικανότητα και οικονομικά καλό είναι να κινηθείτε προσεκτικά και να αποφύγετε έξοδα που γίνονται για λόγους εντυπωσιασμού. Για ψώνια δεν θα πάμε, εγώ αυτό βλέπω από τον οροσκόπο μου. Για ψώνια δεν θα πάμε, αλλά θα πάμε για έρευνα αγοράς, παιδιά μου. Διότι όταν έρθει η μέρα να πάμε για ψώνια, πρέπει να ξέρουμε πού είναι το καλύτερο να πάμε κατευθείαν στο μαγαζί και να το αγοράσουμε. Να αργώσουμε σωστά τις αγορές, τα μαγαζιά.

να ξέρουμε ότι εδώ είναι αυτό που θέλεις, έλα και πάρ' το. Ναι, παιδιά μου. Καλημέρα να πω... Καλημέρα θα πω και στον φίλο μου εδώ πέρα, τον Evans, που μου λέει ότι θέλει να ακούσει το καινούργιο τραγούδι του Ακύλα, το Πάρτο. Φυσικά παιδί μου θα τα ακούσουμε, καινούργιο τραγουδάκι. Εννοείται, πάμε να ακούσουμε Πάρτο από Ακύλα, τη συνέχεια του Φέρτο. Ναι, τη συνέχεια του Φέρτο.

0: Αυτό ήταν το καινούργιο τραγούδι του Ακύλα, Πάρτο. Η συνέχεια του Φέρτο, από ό,τι μπορώ να κρίνω εγώ εδώ πέρα. Οπότε παιδιά μου, αυτό το τραγούδι μάλιστα παίζει και στη διαφήμιση του McDonald's. Μπράβο στο παιδί, όχι εντάξει παιδιά, μπράβο στον άνθρωπο. Και πάμε εμείς να συνεχίσουμε εδώ πέρα με τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας. Εννοείται ότι πάμε. Και συνεχίζουμε με το ζωδιάκι μου εδώ πέρα, τον Παρθένο. Για μαζευτείτε τα παρθενάκια λίγο. Η σημερινή Τετάρτη σας δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσετε πιο συγκροτημένα και να διαχειριστείτε καταστάσεις που για άλλους φαίνονται δύσκολες. Είδατε, για να είμαστε οργανωτικό ζώδιο. Η Σελήνη στον εγώ καιρό σας βοηθάει να κρατήσετε σταθερό έλεγχο στις υποχρεώσεις και τις αποφάσεις σας. Βέβαια, το τετράγωνο σας κάνει πιο αυστηρό με τον εαυτό σας και ίσως αυτό σας κουράσει λίγο ψυχικά. Εγώ θα σας πω το εξής: μην αναλάβετε βάρη που δεν σας αναλογούν και καθίστε να ηρεμήσετε. Εμείς τα παρθενάκια το έχουμε λίγο το άγχος στο πετσί μας. Είμαστε λίγο αγχώδεις από τη φύση μας. Στα αισθηματικά έχετε ανάγκη από ειλικρίνεια και συναισθηματική σταθερότητα και η σχέση σας αυτό σήμερα θα σας το δώσει. Επίσης μπορεί να πάτε και κάποια εκδρομούλα η οποία θα αναθρεμάνει τη σχέση σας. Τώρα η αδέσμευτη, κάποιος μπορεί λέει να εκφράσει το ενδιαφέρον του με τρόπο διακριτικό αλλά ουσιαστικό. Okay, αν δεν καταλάβετε το φλερτ, απλά περιμένετε, λογικά τις επόμενες μέρες θα γίνει και πιο εμφανές. Αλλά εντάξει, εγώ τι να πω, εγώ θα σας πω, να το ζήσετε αγάπες μου, τη ζωή πρέπει να τη ζεις. Στα επαγγελματικά σας τώρα θα χρειαστεί να διαχειριστείτε απαιτητικές υποχρεώσεις και πιθανές καθυστερήσεις που δοκιμάζουν την υπομονή σας. Τέλεια! Παρ' όλα αυτά, η οργανωτική σας σκέψη θα σας βοηθήσει να ανταποκριθείτε αποτελεσματικά, μπράβο στη σκέψη μας, και οικονομικά. Δεν θα πάμε για ψώνια, σας το λέω. Δεν θα πάμε για ψώνια, θα πάμε για έρευνα αγοράς, αλλά δεν θα πάμε για ψώνια. Καλό είναι, λέει, να κρατήσουμε συντηρητική στάση και εμείς. It's okay, δεν πειράζει. Τα ζυγουλινάκια μου τώρα, η Τετάρτη σας βάζει σε μια διαδικασία εσωτερικής πίεσης καθώς καλείστε να ισορροπήσετε ανάμεσα σε προσωπικές ανάγκες και σε απαιτήσεις τρίτων. Τώρα η Σελήνη στον εγώ καιρό στρέφει την προσοχή σας λίγο στα οικογενειακά ή τα επαγγελματικά που χρειάζονται άμεση διαχείριση, αποφύγετε να πάρετε αποφάσεις μέσα από συναισθηματική φόρτιση είναι το tip της ημέρας και με βρίσκει σύμφωνη. Στα αισθηματικά, πάρτε μια παστούλα στο σπίτι, διότι σήμερα μπορεί να υπάρξουν στιγμές απόστασης ή δυσκολίας στην επικοινωνία, οπότε οι δεσμευμένοι, ναι, εφοδιαστείτε με μια παστούλα, αλλά το βράδυ φτιάχνουν όλα, παιδιά μου. Τώρα οι ελεύθεροι, επαφή με το παρελθόν σας έχει λάχει εδώ πέρα στα ζώδια, όπου σας προβληματίζει περισσότερο από όσο περιμένατε. Τα επαγγελματικά τώρα σήμερα θα σας κουράσουν λίγο περισσότερο έτσι ψυχολογικά παρά πρακτικά. Συνεργασίες και συνεννοήσεις χρειάζονται μια κάποια προσοχή γιατί μπορεί να υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις. Και οικονομικά, αποφύγετε τα έξοδα και εσείς σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η μέρα σας βοηθάει να καταλάβετε πού χρειάζεται να βάλετε πιο ξεκάθαρα όρια. Οπότε λίγο όρια στα έξοδα, έρευνα αγοράς και ο ζυγός. Σύντομο διαφημιστικούλη, τραγουδάκι και φυσικά επιστρέφω με σκορπιούς.
1: Σ Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Το καλοκαίρι ακούσαμε από Διονύση Σχοινά ένα υπέροχο τραγούδι, μπορώ να πω, έτσι να μπαίνουμε σιγά σιγά και στο καλοκαιρινό κλίμα. Και πάμε να δούμε τι μας λέει και ο Σκορπιός. Η σημερινή Τετάρτη σας βοηθάει να δείτε πιο καθαρά καταστάσεις που μέχρι τώρα σας μπέρδευαν ή σας προβλημάτιζαν. Η σελήνη ενισχύει τη στρατηγική σας σκέψη και σας δίνει δυνατότητα να κινηθείτε με ψυχραιμία, ακόμα και σε πιεστικές συνθήκες. Πραγματικά σας μιλάω, μακάρι να είχατε ψυχραιμία του Σκορπιού. Αλήθεια σας το λέω, από ψυχραιμία ειδικά ο Σκορπιός είναι ό,τι καλύτερο μερικές μέρες. Όταν δεν έχει διάθεση δεν έχει καθόλου ψυχραιμία. Αλλά όταν έχει όρεξη είναι τέρας ψυχραιμία, σας το λέω πραγματικά. Λοιπόν, το τετραγωνάκι τώρα φέρνει κάποιες αυξημένες υποχρεώσεις, αλλά εσείς μπορείτε να ανταπεξέλθετε πάρα μα πάρα πολύ εύκολα. Απλά προσέξτε την κούραση και τις υπερβολικές απαιτήσεις από τον εαυτό σας. Στα αισθηματικά τώρα, η ημέρα έχει έντονο παρασκήνιο και μπορεί να αντιληφθείτε πράγματα που δεν λέγονται ξεκάθαρα. Οπότε η αδέσμευτη, μία συζήτηση, μία επανασύνδεση, ίσως σας βάλει σε σκέψεις για το παρελθόν. Κάτι αντιλαμβάνεται η κεραία σας εκεί. Τώρα, οι δεσμευμένοι, καλό είναι να αποφύγετε την τυχόν καχυποψία που μπορεί να έχετε και να δώσετε χώρο για ειλικρινή επικοινωνία. Παιδιά μου, να μιλάτε με το τέρι σας, το έχω πει, το έχω ξαναπεί, θα το λέω συνέχεια. Η επικοινωνία είναι το α και το μέγα στις σχέσεις. Και στα επαγγελματικά τώρα μπορείτε να διαχειριστείτε δύσκολες καταστάσεις με αποτελεσματικότητα και σωστή κρίση. Η ημέρα ευνοεί σοβαρές συζητήσεις, οργανωτικές κινήσεις και αποφάσεις που απαιτούν ψυχραιμία. Οικονομικά είναι η κατάλληλη στιγμή για να τακτοποιήσετε κρεμότητες ή να επανεξετάσετε έναν προγραμματισμό που χρειάζεται αλλαγές. Τώρα εγώ θα σας πω, απλά προσέξτε λίγο στην τάση να ξοδεύετε παραπάνω από όσα μπορείτε, έτσι μας λέει εδώ μέσα, αλλά άμα θέλετε να πάτε να ψωνίσετε κάτι για την παραλία, είστε ελεύθεροι αγάπες μου, ο Σκορπιός είναι το πρώτο ζώδιο που μπορεί να πάει για ψώνια.

Περνάμε και στους τοξότες, όπου σήμερα καλείστε να κινηθείτε λίγο πιο μεθοδικά από ό,τι συνηθίζατε, καθώς η σελήνη στον εγώκερο στρέφει λίγο την προσοχή σας σε οικονομικά και πρακτικά ζητήματα που θέλουν σταθερότητα. Το τετραγωνάκι τώρα φέρνει κάποιους περιορισμούς ή καθυστερήσεις που σας δοκιμάζουν. Εγώ θα σας πω το εξής, μην βιαστείτε να αντιδράσετε. Η μέρα σας βοηθάει να δείτε τι πραγματικά αξίζει να κρατήσετε. Τι σας είπα εγώ? Το τετράγωνο είναι εξέλιξη. Πάμε να δούμε και τα αισθηματικά, όπου η ανάγκη για ελευθερία συγκρούεται με απαιτήσεις ή προσδοκίες του άλλου. Ναι, η αδέσμευτη μια γνωριμία μπορεί να σας ενθουσιάσει αλλά και να σας μπερδέψει. Εντάξει, δεν πειράζει, εγώ θα σας πω το εξής. Δείτε και λίγο πίσω από τις λέξεις, έχετε τα αυτιά σας ανοιχτά και φυσικά το μυαλό σας εκεί. Τώρα... εντάξει, αν σας έχει μπερδέψει πάρα μα πάρα πολύ, εγώ θα σας πω να χαλαρώσετε και ο χρόνος θα δείξει. Τώρα, οι δεσμευμένοι, αποφύγετε λίγο τις υπερβολές και προσπαθήστε να ακούσετε περισσότερο τον άλλον, χωρίς να αντιδράσετε παρορμητικά. Το έχει αυτό λίγο, το ξώτης το έχει. Ο τοξότης λίγο αντιδράει έτσι παρορμητικά και αυτό φαίνεται και λίγο στα επαγγελματικά, όπου χρειάζεται συγκέντρωση και αποφυγή ρίσκου. Ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις ή αλλαγές σε σχέδια που είχατε δρομολογήσει. Οικονομικά, κρατήστε σταθερή στάση και μην εμπλακείτε τώρα σε συμφωνίες που δεν έχουν ξεκάθαρους όρους. Το ξέρω ότι θέλετε γρήγορα να έχετε αύξηση στα έσοδά σας, αλλά μη μου ανησυχείτε, θα υπάρξει και αυτό τις επόμενες μέρες. Ξέρω, οι τοξότες έχουν το εξής θέμα. Θέλουν να πάνε διακοπές. Εγώ αυτό βλέπω. Και δεν είστε μόνοι που θέλετε να πάτε διακοπές. Εδώ ο Κώστας Μαρτάκης που θα ακούσουμε θέλει επιγόντως διακοπές.

Επηγόντως διακοπές, ακούσαμε από Κώστα Μαρτάκη και παιδιά μου, μη μου ανησυχείτε ή τοξότες, θα πάτε τις διακοπές σας. Και πάμε εμείς να δούμε τι γίνεται με τους εγώ καιρούς, όπου με τη σελήνη στο ζώδιό σας η σημερινή Τετάρτη σας βάζει λίγο στο επίκεντρο των εξελίξεων που απαιτούν υπευθυνότητα και ψυχραιμία. Χαλαρά, πιείτε ένα φραπεδάκι. Το τετράγωνο με τον Κρόνο από τον Κρύο αυξάνει τις απαιτήσεις σε επαγγελματικό πεδίο και φέρνει εσάς λίγο αντιμέτωπους με αυστηρές προθεσμίες ή αποφάσεις. Η ημέρα σας σωθεί να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων, χωρίς όμως να παραμελείτε τις προσωπικές σας ανάγκες. Τέλεια! Στα αισθηματικά, μπορεί να νιώσετε πως χρειάζεστε περισσότερη κατανόηση από τον σύντροφό σας, οπότε εγώ θα σας πω ότι μία συζήτηση μπορεί να σας τα λύσει όλα και η αδέσμευτη. Ένα άτομο από το φιλικό σας περιβάλλον σας δείχνει ενδιαφέρον. Για δώστε λίγο βάση, διότι εκεί μπορεί να κρύβετε κάτι καρμικό. Στον επαγγελματικό σας τομέα τώρα έχετε τη δυνατότητα να δείξετε την αξία σας μέσα από δύσκολες καταστάσεις. Οι ευθύνες μπορεί να είναι λίγο αυξημένες, αλλά έχετε μια οργανωτική ικανότητα που σας βοηθάει να ανταποκριθείτε πλήρως. Οικονομικά τώρα, είναι η κατάλληλη στιγμή να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες και να αποφύγετε περιττές κινήσεις. Οπότε, έρευνα αγοράς και ο εγώ καιρός. Περνάμε και στους υδροχώους μας. Η σημερινή Τετάρτη σας βάζει σε μια εσωτερική διαδικασία πίεσης. Τι μόνοι σας πιέζεστε? Καθώς η σελήνη λέει ενεργοποιεί θέματα που σχετίζονται με την ψυχολογία και υποχρεώσεις που δεν μπορείτε να αποφύγετε. Μόνοι σας πιέζεστε. Το τετράγωνο φέρνει εμπόδια σε σχέδια που είχατε στο μυαλό σας, ενώ η αντίθεση δημιουργεί συναισθηματική ανασφάλεια. Εγώ ξέρετε τι θα σας πω. Να τα δείτε ένα-ένα τα πράγματα, όπως και οι κρύοι. Άμα τα δείτε όλα μαζί, εννοείται ότι θα σας πνίξουνε. Τώρα, αν τα δείτε ένα-ένα και επιλύετε τα θέματα που προκύπτουν ένα-ένα, παιδιά μου, δεν χρειάζεται να αγχώνεστε για τίποτα. Και σας το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άγχος να φάει και κότες. Λοιπόν, αποφύγετε εσωστρέφεια που σας απομονώνει και μιλήστε, παιδιά μου, βγείτε λίγο, ανοιχτείτε στους φίλους σας και στους συγγενείς. Τώρα στα αισθηματικά, μπορεί να νιώσετε μία κάποια απόσταση ή δεσμευμένη, μη κρατάτε μέσα σας όσα σας ενοχλούνε, είδατε. Το λέει και το ζώδιο από μόνο του. Λέει ότι πρέπει να μιλάτε για πράγματα τα οποία σας προβληματίζουν και πόσο μάλλον στο τέρι σας. Τώρα η αδέσμευτη, μία επαφή ίσως φέρει καρμικό χαρακτήρα και αυτή η γνωριμία που θα έρθει, αυτή η φιλική επαφή που θα κάνετε, ίσως, παιδιά μου, ίσως, ξαναλέω, ίσως είναι και αυτό που θα σας βγάλει από τη μοναχικότητα. Η αδέσμευτη μπορεί να μην μείνετε αδέσμευτη για πολύ. Τώρα στα επαγγελματικά χρειάζεται υπομονή. Κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Είναι γαλανός, θέλουμε κι άλλο γαλάζιο. Αλλά εντάξει, λίγο υπομονή να μου έχετε, καθώς κάποιες εξελίξεις καθυστερούν ή δεν προχωρούν όπως τα περιμένατε. Οικονομικά, έρευνα αγοράς και για εσάς, διότι πρέπει να αποφύγετε έξοδα τα οποία γίνονται για να καλύψετε συναισθηματικά κενά. Οπότε, κάντε μία έρευνα αγοράς και πάτε από αύριο για ψώνια. Και τσεκάρετε καλύτερα τις λίστες για τα ψώνια σας, διότι μπορεί να έχετε μέσα πραγματάκια τα οποία δεν πολύ χρειάζεστε.

Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Αναστασία, μπαμ, και φυσικά επιστρέφω με το τελευταίο ζωδιάκι μου για σήμερα.

Απόψε κάνω μπαμ, μας λέει η Αναστασία, και πάμε εμείς αγάπες μου να δούμε και το τελευταίο ζωδιάκι μας για σήμερα. Φυσικά αυτό δεν είναι άλλο από τα ψαράκια μου. Και η Τετάρτη, αγαπημένα μου ηχθή, σε οθεί να δεις πιο καθαρά τη σχέση σου με φίλους και στόχους, καθώς η σελήνη στον εγώ καιρό φέρνει ρεαλισμό σε όσα μέχρι τώρα βλέπατε πιο ιδεαλιστικά. Το τετραγωνάκι δημιουργεί μια κάποια πίεση στην επικοινωνία, αλλά το βράδυ τα πράγματα εξομαλύνονται. Η ημέρα σας δείχνει ποιοι είναι πραγματικά δίπλα σας και ποιοι όχι. Στα αισθηματικά έχετε την ανάγκη για τρυφερότητα και κατανόηση, οπότε εσείς θα περάσετε υπέροχα με το τέρι σας και θα υπάρξει και μία βαθιά συζήτηση που θα σας φέρει πιο κοντά. Τώρα η αδέσμευτη, μία γνωριμία θα σας αγγίξει συναισθηματικά περισσότερο από όσο περιμένατε. Οι ηχθείς δεν έχουν τετράγωνο από ό,τι έχω καταλάβει πέρα από κάποιες πιέσεις. Στα επαγγελματικά, η ημέρα απαιτεί συγκέντρωση και πρακτική σκέψη. Εσείς εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας, διότι θα σας γλιτώσει. Και οικονομικά, κρατήστε ένα κάποιο μέτρο και αποφύγετε κινήσεις που βασίζονται στο συναίσθημα. Αλλά παιδιά μου, έρευνα αγοράς. Και από αύριο πάτε για ψώνια με πιο καθαρό μυαλό, διότι θα πάτε στοχευμένα. Θα έρθετε και θα πείτε, θα πάτε στο μαγαζί και θα πείτε: έχω κάνει την έρευνα αγοράς μου, ξέρω τι θέλω να αγοράσω. Και εννοείται ότι μπορείτε να πάτε για όσα ψώνια θέλετε από αύριο. Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας, παιδιά μου. Εντάξει, λίγο το τετραγωνάκι θα φέρει πιέσεις, αυτό το ξέραμε. Τετράγωνο ίσον πιέσεις. Αλλά, όπως είπα και πριν, το τετράγωνο μας βοηθάει να εξελιχθούμε ψυχικά. Όχι από Πίκατσου σε Ράιτσου και από Τσάρμαντερ σε Τσάριζαρτ. Αλλά, εντάξει, παιδιά μου, να εξελιχθούμε λίγο ψυχικά. Να ανέβουμε επίπεδο, που λένε και στην κοσμοθεωρία και το λέει και ο Δαλάη Λάμα, με τον διαλογισμό. Οπότε, όλα καλά. Πάμε να ακούσουμε εμείς ένα τραγουδάκι και φυσικά επιστρέφω.

Άμπρα κατάμπρα ακούσαμε από Μαριάντα Πιερίδη. Όποτε ακούω εγώ αυτό το τραγούδι θυμάμαι το παιδικό Άμπρα κατάμπρα που ήταν με δύο μαγούς, ένα κοράκι και μία γάτα που μπαίναν εμπόδιο στα σχέδια των μάγων για να καταστρέψουν μία πόλη και πάντα έτσι φτιάχνανε την κατάσταση μαζί με κάποια ζώα του ζωολογικού κήπου. Εγώ το θυμάμαι αυτό το παιδικό. Τέλος πάντων, με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπούλας. Εύχομαι να περάσατε όσο υπέροχα πέρασα κι εγώ. Εννοείται, παιδιά μου, ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο 11 με 1. Σας θέλω συντονισμένους εδώ. Μετά, αμέσως μετά από το Είμαστε στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Εννοείται, βεβαίως, βεβαίως. Και δεν ξεχνάμε πως το ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και φυσικά μετά το μουσικό μας ξυπνητήρι εδώ πέρα με εμένα, το μικρόφωνο αναλαμβάνει 3 με 5 η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη και το απόγευμα το βορραδάκι στις 7 έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου να μας πάει εκτός συχνότητας. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι! Με τραγουδάκι θα κλείσω την σημερινή μου εκπομπούλα. Ανατολή από Μαρίνα Σάτι, έτσι ένα υπέροχο καλοκαιρινό τραγουδάκι που μου αρέσει πάρα πολύ. Και φυσικά θα τα πούμε αύριο. Από εμένα, φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στις 3 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, οι πασαρέλες του Παρισιού πήραν φωτιά. Γιατί? Γιατί εμφανίστηκαν μοντέλα με τα πρώτα μικροσκοπικά μπικίνι. Μπικίνι δεν φοράνε Red Hot Chili Peppers, που το 2006, σαν σήμερα, έσκυζαν τα charts με το album Stadium Arcadium. Μπικίνι, αντίθετα, κατακλείζουν τις ελληνικές παραλίες, που είναι οι πιο καθαρές της Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έγινε σαν σήμερα το 1993. Γι' αυτό και εμείς λέμε respect στο ελληνικό καλοκαίρι. Respect ήταν και ο τίτλος τραγουδιού που είπε η τραγουδίστρια Αρίθα Φράγκλιν το 1967, σαν σήμερα, και σάρωσε τα charts.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι, ένα.

0: σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στις 3 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, οι πασαρέλες του Παρισιού πήραν φωτιά. Γιατί? Γιατί εμφανίστηκαν μοντέλα με τα πρώτα μικροσκοπικά μπικίνι. Μπικίνι δεν φοράνε Red Hot Chili Peppers, που το 2006, σαν σήμερα, έσκυζαν τα charts με το album Stadium Arcadium. Μπικίνι, αντίθετα, κατακλείζουν τις ελληνικές παραλίες, που είναι οι πιο καθαρές της Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έγινε σαν σήμερα το 1993. Γι' αυτό και εμείς λέμε respect στο ελληνικό καλοκαίρι. Respect ήταν και ο τίτλος τραγουδιού που είπε η τραγουδίστρια Αρίθα Φράγκλιν το 1967, σαν σήμερα, και σάρωσε τα charts.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
3: Η Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Παπαούτε, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. Καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
2: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
6: Συντονίσου.
7: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Η μέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβεριένα. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioliveriana.gr. Τετάρτη 3 Ιουνίου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ξεκινάει η διαδικασία υποβόλης αιτήσεων για τις εγγραφές στους βρεφονηπιακούς και στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κίμης Αλιβερίου για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Η προθεσμία υποβόλης των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς, σύμφωνα με την ανακοίνωση, πέρα από την αίτηση εγγραφής στους δημοτικούς σταθμούς, θα έχουν και τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑ μέσω ΕΣΠΑ, όταν ανακοινωθεί σχετική πρόσκληση, προκειμένου να διεκδικήσουν αξία τοποθέτησης εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση για τη χορήγηση βάουτσερ μέσω της ΕΕΤΑ είναι ανεξάρτητη από την αίτηση εγγραφής στους βρεφονηπιακούς και στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου. Σε εξέλιξη βρίσκονται σημαντικές παρεμβάσεις στην είσοδο του Αλιβερίου. Οι εργασίες επικεντρώνονται στην περιοχή του σχολικού συγκροτήματος του γυμνασίου και αφορούν πεζοδρόμια, φωτισμό, προσβασιμότητα και βελτιώσεις στο οδόστρωμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για έναν δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία και ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφαλή μετακίνηση των πεζών, με διεύρυνση των χώρων κίνησης και παρεμβάσεις που ενισχύουν την προσβασιμότητα. Παράλληλα, αναβαθμίζεται ο υφιστάμενος φωτισμός, ενώ σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, οι εργασίες αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την αναβάθμιση του κεντρικού οδικού άξονα του Αλιβερίου. Ο Δήμαρχος Ερέτριας Νίκος Γουρνής υποδέχθηκε στο γραφείο του τα μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας ΑΟ Όλυμπος Γυμνού και τους συνεχάρη για την επιστροφή τους στην ΑΕΨΕ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ανακοινώθηκε και η πρόθεση της ριζικής αναβάθμισης του ποδοσφαιρικού γηπέδου της Γυμνού. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία του Δήμου Ερέτριας με την περιφέρεια και έχει συνολικό προϋπολογισμό 443.634 ευρώ. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος της ομάδας Χαράλαμπος Μαζαράκης και στελέχη του συλλόγου. Θετική εμφανίζεται συνολικά η εικόνα των υδάτων κολύμβησης στις παραλίες της Νότιας Εύβοιας, σύμφωνα με τους ελέγχους του ΠΑΚΟΕ που πραγματοποιήθηκαν στις 12 Μαΐου. Οι δειγματοληψίες έγιναν σε 49 σημεία από τη Νέα Λάμψακο και το Λευκαντή έως την Ερέτρια, την Αμάρινθο, το Αλιβέρι, την Κίμη και την Νέα Αρτάκη. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι 34 σημεία κρίθηκαν κατάλληλα για κολύμβηση. Αντίθετα, 15 σημεία χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίστηκαν στη Νέα Λάμψακο και τον Άγιο Νικόλαο, που καταγράφηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις μικροβιακού φορτίου. Στο Λευκαντή, το Βασιλικό και σε πολλές παραλίες της Ερέτριας οι μετρήσεις παρέμειναν εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Μεικτή είναι η εικόνα σε Ερέτρια και Μαλακόντα, όπου καταγράφηκαν τοπικές υπερβάσεις κοντά σε εκβολές και σε περιοχές αυξημένης ανθρώπινης δραστηριότητας. Ικανοποιητική χαρακτηρίζεται βέβαια και η κατάσταση στην Αμάρινθο και στην ευρύτερη περιοχή του Αλιβερίου, με λίγες εξαιρέσεις. Στην Κίμη εντοπίστηκαν ορισμένες επιβαρύνσεις, κυρίως κοντά σε ρέματα και σημεία με απορρίμματα. Αντίθετα, οι παραλίες Μουρτερία, Αγίου Μερκούριου και Οξυλίθου κρίθηκαν κατάλληλες για κολύμβηση. Ξεχωρίζει η Νέα Αρτάκη, όπου όλα τα σημεία δειγματοληψίας αξιολογήθηκαν ως κατάλληλα. Συνολικά, η πλειονότητα των παραλίων της Νότιας Εύβοιας διατηρεί ικανοποιητική ποιότητα νερών εν ώψη της θερινής περίοδου. Τη Γενική Γραμματεία

Με ιδιαίτερη επισημότητα θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 5 Ιουνίου τα εγγένεια του νέου Μουσείου Θαλάσσιας Ζωής στη Λίμνη Ευβοίας. Μια εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί στις 6 το απόγευμα στο κτίριο Μελά. Το Μουσείο αναδεικνύει τον πλούτο της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και τη σχέση της περιοχής με το θαλάσσιο περιβάλλον. Στην τελετή αναμένεται να παραστούν εκπρόσωποι της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Χαιρετισμούς αναμένεται να απευθύνουν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και εκπρόσωποι φορέων. Θα ακολουθήσουν ομιλίες για τη λειτουργία του μουσείου, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στους χώρους του μουσείου από την επιστημονική υπεύθυνη του έργου, καθηγήτρια Ιχθυολογίας Περσεφόνη Μεγαλοφόνου. Το Μουσείο της Θαλάσσιας Ζωής αποτελεί ένα αποτέλεσμα συνεργασίας της Βουλής των Ελλήνων, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, αλλά και του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

0: Ας ακούσουμε το μονόλεπτο Zoom Aegina, ακολουθεί μουσική και επιστροφή με τις εξελίξεις της τοπικής επικαιρότητας.
1: Zoom Aegina στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

Επιστροφή στην εκπομπή για την πολιτική επικαιρότητα της Εύβοιας. Καθώς το τελευταίο διάστημα οι παρεμβάσεις των βουλευτών του νομού επικεντρώθηκαν σε ζητήματα υποδομών, υγείας, ασφάλειας, πρωτογενούς τομέα, τοπικής ανάπτυξης, αλλά και σε θέματα που αφορούν τη Βόρεια Εύβοια και τις περιοχές που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν συνέπειες από τις φυσικές καταστροφές των προηγούμενων ετών. Ξεκινώντας με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Θανάση Ζεμπίλη, έδωσε ιδιαίτερο βάρος στις αλλαγές που προωθούνται στο νομοθετικό πλαίσιο για τη χρήση αγιαλού και παραλίας σε πρόσφατη του παρέμβαση. Ο κ. Ζεμπίλης συμμετείχε λοιπόν στην πρωτοβουλία 14 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από παράκτιες περιοχές της χώρας, οι οποίοι ζήτησαν βελτιώσεις σε ισχύοντα νόμους με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων που είχαν ανακύψει στην εφαρμογή τους. Όπως έγινε γνωστό, μετά από επανειλημμένες συσκέψεις στο Υπουργείο Οικονομικών με τη συμμετοχή και του Υπουργού Κυριάκου Πυρακάκη, αλλά και στελεχών του Υπουργείου, στο νέο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση περιλαμβάνονται κάποιες σημαντικές τροποποιήσεις. Μεταξύ αυτών λοιπόν προβλέπεται η δυνατότητα προσωρινής παραχώρησης αγιαλού και παραλίας σε επιχειρήσεις μέσα σε 10 ημέρες από την υποβολή της αίτησης, αλλά και η δυνατότητα επανυποβολής αιτήσεων από επιχειρήσεις που είχαν αποκλειστεί λόγω παλαιότερων διοικητικών κυρώσεων, εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Ιδιαίτερα τώρα για την Εύβοια, σημασία έχει η διάταξη που αφορά περιοχές οι οποίες επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες Ντάνιελ και Έλιας. Με τη νέα λοιπόν ρύθμιση, έρονται οι περιορισμοί που είχαν δημιουργήσει εμπόδια στην μίσθωση αγιαλού από επιχειρήσεις της Βόρειας Εύβοιας, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες παραχώρησης ακόμη και σε περιπτώσεις όπου είχαν επιβληθεί στο παρελθόν διοικητικές κυρώσεις.

Παράλληλα, ο κύριος Ζεμπίλη συνέχισε και τις επαφές του με τις τοπικές κοινωνίες της Κεντρικής Εύβοιας και τις τελευταίες ημέρες εν ώψη και του τριημέρου συμμετείχε σε μία σειρά θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων από τη γιορτή κερασιού στο μετόχι Δυρφείων έως τους εορτασμούς του Αγίου Πνεύματος σε Πούρνο, Αμφιθέα, Κάτω Στενή, Τριάδα, Μαυρόπουλο και Στρόπονες, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση της συνοχής των τοπικών κοινωνιών, όπως είπε στις δηλώσεις του. Συνεχίζοντας με τη Νέα Δημοκρατία, έντονη ήταν και η δραστηριότητα της βουλεύτριας της Εύβοιας Κωνσταντίνας Καραμπατσόλη. Η κυρία Καραμπατσόλη πραγματοποίησε επίσης μία σειρά επισκέψεων σε περιοχές του νομού, συμμετέχοντας σε θρησκευτικές και σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έθεσε και σε ζητήματα υγείας και τοπικών υποδομών. Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η ανακοίνωση της αναβάθμισης του Περιφερειακού Ιατρείου Ερέτριας σε πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο. Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει τη δημιουργία νέων οργανικών θέσεων ιατρών γενικής ιατρικής και παιδιατρικής, καθώς και την ενίσχυση του νοσηλευτικού προσωπικού. Η ίδια μάλιστα χαρακτήρισε την εξέλιξη αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας και αδιάκοπης διεκδίκησης. Παράλληλα, ανακοίνωσε χρηματοδοτήσεις ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για τον Δήμο Ιστιαίας Εδιψού και 1 εκατομμυρίου ευρώ για τον Δήμο Ματουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας με στόχο τα έργα αποκατάστασης υποδομών και βελτίωσης της λειτουργικότητας των περιοχών. Την ίδια στιγμή, η κυρία Καραμπατσόλη συμμετείχε σε συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιο Καβαδά, με αντικείμενο τα ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμα Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027. Στη συζήτηση αναδείχθηκε η νέα δράση για επενδύσεις σε αλιευτικά σκάφη χωρίς την αύξηση της αλιευτικής τους ικανότητας, με συνολικό προϋπολογισμό 16 εκατομμυρίων ευρώ. Για τη δυνατότητα χρηματοδότησης επενδύσεων από 5.000 έως 500.000 ευρώ.

Παίρνοντας τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Σιμεών και Δίκογλου ανέπτυξε δραστηριότητα τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, κατέθεσε όσον αφορά προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το αίτημα της Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευβοίας για την αναβάθμιση του αστυνομικού σταθμού της ΕΔΥΠΣΟΥ σε αστυνομικό τμήμα. Το αίτημα βασίζεται στα επιχειρησιακά δεδομένα της περιοχής, αφού η ΕΔΥΠΣΟΥ εξυπηρετεί πληθυσμό χιλιάδων κατοίκων, διαθέτει περίπου 30.000 τουριστικές κλίνες, σημαντική τουριστική δραστηριότητα, λιμανικές εγκαταστάσεις και προοπτική λειτουργία υδατοδρομείου. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, η πραγματική δύναμη του σταθμού ανέρχεται σήμερα σε μόλις 9 αστυνομικούς, γεγονός που δημιουργεί αυξημένες πιέσεις στην αστυνόμευση της περιοχής. Η πρόταση προβλέπει ότι η επαναφορά του καθεστώτος αστυνομικού τμήματος θα μπορούσε να ενισχύσει την επιχειρησιακή δυνατότητα της υπηρεσίας και να βελτιώσει την εξυπηρέτηση των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών.

Σε διεθνές επίπεδο τώρα, ο κύριος Κεδίκογλου συμμετείχε στο Βίλνιους της Λιθουανίας στις εργασίες της Αιρινής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών έλαβε μέρος σε συζητήσεις για ζητήματα ασφάλειας, διεθνών εξελίξεων και γεωπολιτικών προκλήσεων. Σε δήλωσή του ανέφερε ότι εκπροσωπώντας τη χώρα προσπαθούμε να συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, το διεθνές δίκαιο και την ειρήνη, προσθέτοντας πως οφείλεις να δίνεις μάχες ιδιαίτερα όταν διαφωνείς.

πλευρά του Πασόκ Κινάλ τώρα, η Κατερίνα Καζάνη συνέχισε τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις της σε μια σειρά θεμάτων που αφορούν κυρίως την υγεία, την εκπαίδευση και τα αναπτυξιακά έργα. Η κυρία Καζάνη επανέφερε το θέμα του αιμοδυναμικού εργαστηρίου του νοσοκομείου της Χαλκίδας, ζητώντας ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας για την πορεία υλοποίησης του έργου, αλλά και για το κατά πόσο υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Παράλληλα, ζήτησε στοιχεία για την κτηριακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας της Χαλκίδας και για την προμήθεια νέου μηχανήματος υπερήχου. Σε δεύτερη παρέμβασή της, προώθησε το ζήτημα του φράγματος σέτας μανικίων και αυτή τη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία με τον ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη. Μια πρωτοβουλία που επικεντρώνεται στην δυνατότητα ένταξης του έργου στο Ταμείο Απανθρακοποίησης και στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων. Και όπως έχει δηλώσει η ίδια, πρόκειται για ένα έργο κρίσιμης σημασίας για την Εύβοια, το οποίο θα συνεχίσει να ασκεί πίεση για την προώθησή του. Επιπλέον, κατέθεσε ερώτηση για την έγκριση της ειδικότητας υπάλληλος τουριστικών επιχειρήσεων στο τρίτο σπερινό ΕΠΑΛ της Χαλκίδας, επικαλούμενη το ενδιαφέρον των μαθητών αλλά και τη σημασία του τουριστικού τομέα για την τοπική οικονομία. Παράλληλα, κατέθεσε αναφορά υπέρ του αιτήματος για αναβάθμιση του αστυνομικού σταθμού της Εδιψού, επισημένοντας και πάλι τις αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης της περιοχής. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο βουλευτής Εύβοιας και μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Γιώργος Μαρίνος, έδωσε έμφαση στα ζητήματα εργασίας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Ο κ. Μαρίνος συμμετείχε στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Αρτάκη έπειτα από πρωτοβουλία εργατικών σωματείων και συνδικάτων, με αφορμή τα πρόσφατα εργατικά δυστυχήματα στην περιοχή. Η κινητοποίηση ανέδειξε τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, καθώς και την ανάγκη αυστηρότερων έργων και καλύτερων συνθήκων εργασίας. Ο βουλευτής του ΚΚΕ εξέφρασε τη στήριξη του κόμματος στα αιτήματα των εργαζομένων, δίνοντας έμφαση στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και την εφαρμογή μέτρων πρόληψης στους εργασιακούς χώρους.

περάσουμε λοιπόν σε ένα μονόλεπτο, σε παύση για μουσική και επιστροφή με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.

0: FM. Στις 3 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, οι πασαρέλες του Παρισιού πήραν φωτιά. Γιατί? Γιατί εμφανίστηκαν μοντέλα με τα πρώτα μικροσκοπικά μπικίνι. Μπικίνι δεν φοράνε Red Hot Chili Peppers, που το 2006, σαν σήμερα, έσκυζαν τα charts με το album Stadium Arcadium. Μπικίνι, αντίθετα, κατακλείζουν τις ελληνικές παραλίες, που είναι οι πιο καθαρές της Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έγινε σαν σήμερα το 1993. Γι' αυτό και εμείς λέμε respect στο ελληνικό καλοκαίρι. Respect ήταν και ο τίτλος τραγουδιού που είπε η τραγουδίστρια Αρίθα Φράγκλιν το 1967, σαν σήμερα, και σάρωσε τα charts.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ανακοινώσει για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος, εξέδωσε ο ΔΔΕ για αύριο, 5η 4 Ιουνίου. Συγκεκριμένα, στο Δήμο Καρίστο από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι θα υπάρξει γενική διακοπή. Στον Δήμο Μεσαπίων από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 4 το απόγευμα, στις άκρες του Δήμου Μεσαπίων. Στον Δήμο Δυρφίων από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 4.30 το απόγευμα, Κουτουλά, Ιερό Ναό, Παναγία Καυτεδότριας και Κεραία ΕΡΤ.

του Δημοσκύρου τώρα διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Skyros Sports Festival 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 13 και στις 14 Ιουνίου, φιλοδοξώντας να καθιερωθεί ως ένας δυναμικός θεσμός αθλητισμού και τουρισμού στο Αιγαίο και να ενισχύσει την τοπική οικονομία. Συγκεκριμένα το φεστιβάλ θα έχει αγωνίσματα στη κολύμβηση, ανοιχτή θάλασσα για κολυμβητές όλων των επιπέδων, 3 χιλιόμετρα, 1,5 χιλιόμετρο, 750 μέτρα και τον παιδικό αγώνα των 100 μέτρων, αγώνες δρόμου με διαδρομές 10 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρων και τον παιδικό αγώνα του 1 χιλιόμετρου και το λεγόμενο aquathlon, ένα συνδυασμός κολύμβησης και τρεξίματος, 750 μέτρα κολύμβηση και 5 χιλιόμετρα τρέξιμο. Ενώ θα υπάρχει και το sprint side run, ένας αγώνας τρεξίματος κατά μήκος της παραλίας 2 χιλιόμετρων. Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, Παράρτημα Χαλκίδας, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κύμης και το Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκίδας, διοργανώνει μια ενημερωτική εκδήλωση με θέμα καρκίνος του δέρματος και υγεία του μαστού την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα στην αίθουσα του Εκκλησιαστικού Γεροκομείου Κύμης, με αφορμή τον μήνα ευαισθητοποίησης για το καρκίνο του δέρματος και εν ώψη της θερινής περίοδου. Η συγκεκριμένη λοιπόν εκδήλωση στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, ενώ την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και δωρεάν προληπτικός έλεγχος των ελιών από τη δερματολόγο-φροντισιολόγο Ευτυχίας Βίγκου στο οφθαλμολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Κύμης από τις 9 το πρωί μέχρι και τη 1.30 το μεσημέρι. Στο πεδίο του καιρού τώρα, έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Εύβοια, με πρόσκαιρες νεφώσεις να αναπτύσσονται κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται κυρίως στα υπηρετικά τμήματα του νομού.

Συνέχεια τώρα με ένα άλλο θέμα που αφορά την τοπική κοινωνία και είναι οι εξελίξεις στη δίκη του θανάτου του πρώην Υπουργού και του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, η οποία συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, όπου εκτικάζεται η υπόθεση με κατηγορούμενους δύο αλληλείς από την Ερέτρια, οι οποίοι αρνούνται βέβαια κάθε εμπλοκή στο θάνατό του. Στην χθεσινή συνεδρίαση λοιπόν βρέθηκε στο βήμα του μάρτυρα ένας ειδικός πραγματογνώμονας και τεχνικός πληροφορικής, ο οποίος είχε οριστεί από την οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη για να αναλύσει το διαθέσιμο ψηφιακό υλικό και να συντάξει τη σχετική τεχνική έκθεση. Η κατάθεσή του επικεντρώθηκε κυρίως στην ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού των εικόνων από ντρόουν που είχαν ληφθεί την ημέρα του θανάτου του πρώην Υπουργού, τον Ιανουάριο του 2021. Σύμφωνα λοιπόν με τον πραγματογνώμονα, από την επεξεργασία των εικόνων προκύπτει η παρουσία δύο σκαφών στην περιοχή του περιστατικού. Μάλιστα υποστήριξε ότι διακρίνεται ένα εμφανώς μεγαλύτερο σκάφος, το οποίο φαίνεται να εκτελεί κυκλικές κινήσεις στη θαλάσσια περιοχή. Χαρακτηριστικά ανέφερε στο δικαστήριο, «Εγώ είμαι βέβαιος ότι υπήρχαν δύο σκάφοι». Όπως εξήγησε στη συνέχεια, στις εικόνες του ντρόουν φαίνονται άτομα των οποίων η στάση του σώματος και η κατεύθυνση του βλέμματος ήταν στραμμένες προς το σημείο όπου βρίσκονταν τα δύο σκάφη. Στοιχείο που κατά την εκτίμησή του έχει ιδιαίτερη σημασία για την διερεύνηση της υπόθεσης. Μάλιστα, ο μάρτυρας στάθηκε σε ζητήματα που αφορούν την αρχική διερεύνηση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν παραλήψεις στην αναζήτηση και στη συλλογή κρίσιμων στοιχείων. Απαντώντας και σε σχετική ερώτηση της πολιτικής αγωγής, υποστήριξε ότι δεν αναζητήθηκε εγκαίρως το σύνολο του βιντεοληπτικού υλικού της περιοχής, ενώ δεν ελέγχθηκαν και κινητά τηλέφωνα προσώπων που θα μπορούσαν να θεωρηθούν πιθανοί ύποπτοι. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι το σύνολο του βιντεοληπτικού υλικού δεν αναζητήθηκε, δεν πήγαν πόρτα-πόρτα, δεν αναζητήθηκαν κινητά τηλέφωνα από πιθανά ύποπτα πρόσωπα.

Από την πλευρά τώρα της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων, ζητήθηκε να προσκομιστεί στη δικογραφία το βίντεο που ο πραγματογνώμονας δήλωσε ότι ανέλησε, καθώς, όπως υποστηρίχθηκε μέχρι και σήμερα, δεν περιλαμβάνεται στα στοιχεία της υπόθεσης. Παράλληλα, η συνήγορη υπεράσπισης επανέλαβαν τον ισχυρισμό ότι το αλλιευτικό σκάφος των κατηγορουμένων βρισκόταν στο αλλιευτικό καταφύγιο της περιοχής σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο της ημέρας του περιστατικού. Η παρούσα κατάθεση έρχεται να συνδεθεί με όσα έχουν προηγηθεί και στις τελευταίες συνεδριάσεις, κατά τις οποίες το δικαστήριο άκουσε μαρτυρίες που αφορούσαν τόσο τις συνθήκες του περιστατικού, όσο και τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Σε προηγούμενη λοιπόν συνεδρίαση, οι καταθέσεις μαρτύρων επικεντρώθηκαν στην παρουσία ενός μικρού σκάφους, το οποίο φέρεται να κινούνταν κυκλικά στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Μάλιστα, μάρτυρας, ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ημέρα στη θάλασσα, ανέφερε ότι αρχικά η εντύπωση που είχε δημιουργηθεί ήταν πως ο Σύφης Βαλιράκης είχε πέσει στο νερό και πιθανώς είχε τραυματιστεί. Άλλος μάρτυρας κατέθεσε ότι είχε τραβήξει φωτογραφία της περιοχής λίγο πριν γίνει γνώστο το περιστατικό και αποφάσισε αργότερα να την παραδώσει στις αρχές, όταν διαπίστωσε ότι το χρονικό σημείο συνέπειπτε περίπου με την ώρα του συμβάντος. Βέβαια, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι καταθέσεις ενός ζευγαριού κατοίκων της Ερέτριας, με τη γυναίκα μάρτυρα να καταθέτει ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην παραλία είδε ένα μικρό σκάφος να κινείται επίμονα με κυκλικές διαδρομές ανάμεσα στο πεζονήσι και την Αγία Τριάδα. Όπως ανέφερε, η εικόνα αυτή διήρκησε αρκετή ώρα και μάλιστα της προκάλεσε εντύπωση. Ο σύζυγός της επιβεβαίωσε αντίστοιχα ότι παρατήρησε το ίδιο μικρό σκάφος να πραγματοποιεί κύκλους για περίπου 15 λεπτά. Στο ίδιο πλαίσιο είχαν καταθέσει και οι δύο γυναίκες που βρίσκονταν σε λόφο της περιοχής την ημέρα του συμβάντος. Οι μάρτυρες είχαν αναφέρει ότι παρατήρησαν ένα σκούρο αντικείμενο στη θάλασσα γύρω από το οποίο υπήρχε συνεχής κίνηση με κυκλικές τροχές, χωρίς ωστόσο να αντιληφθούν εκείνη τη στιγμή ότι επρόκειτο για κάποιο περιστατικό που απαιτούσε παρέμβαση. Ακόμη πιο κρίσιμες βέβαια θεωρούνται οι καταθέσεις των δύο ιατροδικαστών που πραγματοποίησαν την εξέταση της σωρού του πρώην υπουργού. Πρώτος κατέθεσε ο ιατροδικαστής Νίκος Καλόγριας, ο οποίος μαζί με τη συναδελφό του Χριστίνα Τσάκωνα είχαν συντάξει την αρχική ιατροδικαστική εξέταση. Ο κύριος Καλόγριας λοιπόν ανέφερε ότι η σωρός έφερε κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις που είχαν προκληθεί από θλόν και τέμνον όργανο, ενώ υπήρχαν και τραύματα από θλόν και αμβλή όργανο.

Σε ιδιαίτερα σημαντικό σημείο τώρα της κατάθεσής του, δήλωσε ότι ο θάνατος θα μπορούσε να επέλθει ακόμη και αν το θύμα δεν είχε πέσει στο νερό. Ενώ παράλληλα εξήγησε ότι η προπέλα σκάφους θα μπορούσε θεωρητικά να χαρακτηριστεί ως θλόν και τέμνον όργανο, χωρίς όμως να μπορεί να το πιστοποιήσει με βεβαιότητα για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Με καταθέσεις λοιπόν να έχουν ήδη καταγραφεί στα πρακτικά, με τη χθεσινή εμφάνιση του ειδικού πραγματογνώμονα να προσθέτει νέα δεδομένα σχετικά στη φορά με το ψηφιακό υλικό της υπόθεσης, η δίκη συνεχίζεται με την εξέταση επιπλέον μαρτύρων και τεχνικών στοιχείων. Και το δικαστήριο καλείται να αξιολογήσει ένα σύνθετο πλέγμα μαρτυριών, ιατροδικαστικών ευρημάτων και ψηφιακών δεδομένων, προκειμένου να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα για τις συνθήκες θανάτου του Σίβη Βαλιράκη. Σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστροφή.

0: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
1: Ράδιο Αλιβέρια.
0: Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.
2: Επιστροφή με την ανακεφαλαίωση της τοπικής επικαιρότητας για σήμερα Δετάρτη. Μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει η διαδικασία επιβόλης αιτήσεων για τις εγγραφές στους βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, με την προθεσμία υποβόλης των αιτήσεων να ολοκληρώνεται την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα μπορούν να υποβάλουν και αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑ μέσω ΕΣΠΑ όταν ανακοινωθεί η σχετική πρόσκληση. Σε εξέλιξη βρίσκονται σημαντικές παρεμβάσεις στην είσοδο του Αλιβερίου, με τις εργασίες να επικεντρώνονται στην περιοχή του σχολικού συγκροτήματος του γυμνασίου και αφορούν πεζοδρόμια, φωτισμό, προσβασιμότητα και βελτιώσεις στο οδόστρωμα. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, οι εργασίες αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την αναβάθμιση του κεντρικού οδικού άξονα του Αλιβερίου. Ο Δήμαρχος Ερέτριας Νίκος Γουρνής υποδέχθηκε στο γραφείο του τα μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας ΑΟ Όλυμπος Γυμνού και του συνεχάρη για την επιστροφή του στην ΑΕΠΣΕ. Ενώ στη διάρκεια της συνάντησης ανακοινώθηκε η πρόθεση της ριζικής αναβάθμισης του ποδοσφαιρικού γηπέδου Γυμνού. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος της ομάδας Χαράλαμπος Μαζαράκης και στελέχη του συλλόγου. Σκληρή κριτική στη διοίκηση της αναπτυξιακής άσκησε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κώστας Μαρκόπουλος, υποστηρίζοντας ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για τον έλεγχο που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με τα σκάφη. Θετική εμφανίζεται συνολικά η εικόνα των υδάτων κολύμβησης στις παραλίες της Νότιας Έμβοιας, σύμφωνα με τους ελέγχους του ΠΑΚΟΕ που πραγματοποιήθηκαν στις 12 Μαΐου. Τη Γενική Γραμματέα της Επικεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Θεραίας Ελλάδας, Ρένα Καραλαριώτη, υποδέχθηκε στο Δημαρχείο Ερέτριας ο Δήμαρχος Νίκος Γουρνής. Οι δύο πλευρές επανεβεβαίωσαν την διάθεση για στενή συνεργασία προς όφελος των πολιτών. Με ιδιαίτερη επισημότητα θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 5 Ιουνίου τα εγκαίνια του νέου Μουσείου Θαλάσσιας Ζωής στη Λίμνη Ευβοίας, με την εκδήλωση να φιλοξενείται στις 6 το απόγευμα στο κτίριο Μελά. Χαιρετισμούς αναμένεται να απευθύνουν ο πρόεδρος της Βουλής και η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ Μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Το έχω σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
3: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
2: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
3: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
2: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
3: Ή θέλει επαγγελματία.
4: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
5: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
2: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
3: Επιτέλους, ναι!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Βρίσκεσαι στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλιβέρια 1. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM και στο ράδιο αλιβέρια1.gr. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στον Οσπρόπυργο. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 108 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων καθώς και 5 ελικόπτερα. Διμερή συνάντηση είχαν ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Δημήτρης Χούπης και ο Τούρκος ομολογός του στρατηγός Σελτζούκ Παϊρακτάρογλου μετά από τουρκικό αίτημα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου των Αρχηγών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών χωρών και επιβεβαιώθηκε η πρόθεση και των δύο πλευρών να συνεχιστούν οι σχέσεις καλής γειτονίας στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ο Έλληνας αρχηγός ΓΕΘΑ χαρακτήρισε τη Διαβαλκανική Σύνοδο πολύτιμη πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν άμεσα την περιφερειακή και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα θεωρεί ότι η ανοιχτή επικοινωνία, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η συντονισμένη δράση των ενόπλων δυνάμεων είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα των αρχών για την υπόθεση της γυναικοκτονίας που συγκλονίζει την Καλαμάτα. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοχλίδου, δήλωσε ότι από τα μέχρι στιγμής δεδομένα προκύπτει ξεκάθαρα πως η 39χρονη δέχθηκε βίαιη επίθεση με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ έφερε και αμυντικά τραύματα. Γεγονός που δείχνει ότι προσπάθησε να αντισταθεί. Οι πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής εξέτασης κάνουν λόγο για 45 βαθιά τραύματα και περίπου 15 επιφανειακά τραύματα άμυνας. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού βρέθηκαν να κοιμούνται σε διπλανό δωμάτιο όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σπίτι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να τους είχαν χορηγηθεί υπνοτικές ουσίες, καθώς στο σπίτι εντοπίστηκαν αρκετά φαρμακευτικά σκευάσματα. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν και αιματολογικές εξετάσεις. Η εκπρόσωπος της Ελλάς ανέφερε ακόμη ότι η μοναδική φορά που η οικογένεια είχε απασχολήσει τις αρχές ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν συγγενικά πρόσωπα είχαν ανησυχήσει επειδή η γυναίκα δεν απαντούσε στις κλήσεις τους. Ο 41χρονος σύζυγος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων. Η απολογία του αναμένεται ενώπιον της ανακρίτριας.

Στην Ουγγαρία τώρα, το κυβερνών κόμμα κατέθεσε νομοσχέδιο για την κατάργηση του λεγόμενου Γραφείου Προστασίας της Κυριαρχίας. Ο οργανισμός αυτός είχε δημιουργηθεί από την κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν για την παρακολούθηση πιθανών ξένων παρεμβάσεων στην πολιτική ζωή της χώρας. Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο γραφείο δεν προσέφερε δημόσια υπηρεσία και χρησιμοποιήθηκε για πολιτικές πιέσεις προς πολίτες, οργανώσεις και μέσα ενημέρωσης. Ευρυδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκο Ρούτε. Την άφηξή του ανακοίνωσαν οι Ουκρανικοί σιδηρόδρομοι, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Η Ουκρανική πλευρά χαρακτήρισε την παρουσία του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας σημαντική ένδειξη αλληλεγγύης και στήριξης προς τη χώρα. Στην Ελβετία, δημοσκόπηση δείχνει ότι οι πολίτες εμφανίζονται έτοιμοι να απορρίψουν την πρόταση δημοψηφίσματος για περιορισμό του πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια κατοίκους έως το 2050. Η συγκεκριμένη πρόταση προβλέπει, μεταξύ άλλων, και την κατάργηση της Συμφωνίας Ελεύθερης Μετακίνησης Προσώπων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα τώρα με τις δημοσκοπήσεις, το 52% των ερωτηθέντων δηλώνει αντίθετο στην πρόταση, ενώ το 45% τάσεται υπέρ. Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 14 Ιουνίου. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Άγγελο Αντωνόπουλου σε ηλικία 94 ετών. Η επιθυμία του ίδιου ήταν να ταφεί στην Κάριστο Ευβίας, όπου και πραγματοποιήθηκε η κηδεία του. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος άφησε ισχυρό αποτύπωμα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Για πολλές γενιές τηλεθεατών ταυτίστηκε με το ρόλο του συνταγματάρχη Διαγόρα Βαρτάνη στην θρυλική σειρά Ο Άγνωστος Πόλεμος, ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους στην ελληνική τηλεόραση.

Ας ακούσουμε τα μουσικά νέα της ημέρας. Θα ακολουθήσει μουσική και επιστροφή με τις εξελίξεις από το πολιτικό τοπίο της χώρας.

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Ούτε. Μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. Καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Οι εξελίξεις λοιπόν στον χώρο της κεντροαριστεράς επιταχύνονται και προκαλούν σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Καθώς η Νέα Αριστερά, όπως ακούσαμε και χθες, οδηγείται ουσιαστικά στη διάλυση της κοινοβουλευτικής της ομάδας, την ώρα που το νέο πολιτικό εγχείρημα του Άλεξη Τσίπρα φαίνεται να λειτουργεί ως πόλος εισπύρωσης στελεχών και δυνάμεων του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Η χθεσινή ημέρα αποτέλεσε σημείο καμπής. 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από το κόμμα. Πρόκειται για την Έφη Αχτσιόγλου, τον Αλέξη Χαρίτση, τον Άσο Ηλιόπουλο, τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, τη Θεανό Φωτίου, τη Μερόπη Τζούφη και τον Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Μαζί με περίπου 150 στελέχη, γνωστοποίησαν ότι αποχωρούν, θεωρώντας πως η πολιτική πορεία που ακολουθεί σήμερα η ηγεσία της Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της συγκυρίας. Στην κοινή τους ανακοίνωση υποστήριξαν ότι η ελληνική κοινωνία αναζητά ευρύτερες πολιτικές συγκλήσεις απέναντι στην κυβέρνηση και σημείωσαν χαρακτηριστικά ότι δεν αρκεί η λογική της αυτόνομης ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά απαιτείται μια μεγάλη πολιτική και κοινωνική συσπήρωση. Βέβαια, η σημαντικότερη κοινοβουλευτική συνέπεια αφορά την απόφαση της Έφης Αχτσιόγλου να παραιτηθεί όχι μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, αλλά και από το βουλευτικό της αξίωμα. Στην επιστολή της παραίτησής της έκανε λόγο για πράξη συνείδησης, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν αποχωρεί από την ενεργό πολιτική δράση. Τώρα τη θέση της στη Βουλή αναμένεται να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος θα ορκιστεί βουλευτής ως ανεξάρτητος, και έτσι με αυτή την εξέλιξη οι ανεξάρτητοι βουλευτές θα φτάνουν πλέον τους 40, αριθμός που τους καθιστά τη δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη μετά τη Νέα Δημοκρατία και μπροστά από το ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, οι αποχωρήσεις οδηγούν και τη Νέα Αριστερά κάτω από το όριο των 10 βουλευτών που απαιτεί ο κανονισμός της Βουλής για τη διατήρηση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μετά λοιπόν από τις αποχωρήσεις απομένουν μόνο 4 βουλευτές, η Σία Αναγνωστοπούλου, η Πέτη Πέρκα, ο Ευγλέδης Τσακαλώτος και ο Θοδωρής Δρίτσας. Έτσι, η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας θεωρείται πλέον θέμα χρόνου και αναμένεται να επισημοποιηθεί. Σήμερα, ωστόσο, μία μέρα μετά τις αποχωρήσεις, η Έφη Αχτσιόγλου έδωσε το πολιτικό στίγμα των επιλογών της, εξηγώντας αναλυτικά τους λόγους που την οδήγησαν τόσο στην έξοδο από τη Νέα Αριστερά, όσο και στην παράδοση της βουλευτικής έδρας. Μιλώντας στο Μέγκα και στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα, υποστήριξε ότι η απόφαση ήταν ζήτημα αρχής και πολιτικής συνέπειας. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα τη σημερινή τη συνέντευξη.
1: Την επόμενη μέρα μιας θα λέγαμε γενναίας κίνησης και πρέπει να τη συγχαρούμε γιατί οι γυναίκες δείχνουν πάντα την πρωτοπορία.
2: Και αυτό που πρέπει να γίνει κατά
1: Παραιτήθηκε από τη Νέα Αριστερά αλλά παραιτήθηκε και από το βουλευτικό αξίωμα. Ναι. Και θέλουμε να σας ρωτήσουμε, από αυτό να ξεκινήσουμε, το είχατε μέσα σας προμελετήσει, δηλαδή σας ήρθε έτσι πολύ φυσιολογικά να φύγετε και γιατί το κάνατε?
3: Κοιτάξτε, από την αρχή, από τη στιγμή μάλλον που συζητούσαμε το ενδεχόμενο αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, προσωπικά σκεφτόμουν ότι με την διαδρομή, την πολιτική που έχω και με την πολιτική ευθύνη που έχω, θα έπρεπε μάλλον να καταλήξω και στην παράδοση της έδρας, της βουλευτικής έδρας. Από τη στιγμή δηλαδή που δεν θα υπήρχε ένα πλαίσιο, ένας φορέας μέσα στον οποίο θα μπορώ να λειτουργώ στη Βουλή, θεώρησα ότι η κοινοβουλευτική μου παρουσία δεν θα με εξέφραζε πια. Τούτο δεν αναιρεί ότι σέβομαι τους υπόλοιπους συντρόφους οι οποίοι σκέφτηκαν ή θεωρούν ότι αξίζει να παραμείνουν στη Βουλή και να συνεχίσουν να δίνουν τη μάχη τους στη Βουλή ως ανεξάρτητοι βουλευτές.
2: Η αποχώρησή σας από την Αριστερά σχετίζεται με την εμφάνιση του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, με την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα στην ουσία?
3: Η αποχώρησή μας από την Νέα Αριστερά είναι αυτοτελής. Και όπως και η απόφασή μου να παραδώσω και την έδρα είναι αυτοτελής. Τι εννοώ? Ότι εμείς αποχωρήσαμε από την Νέα Αριστερά για έναν βασικό λόγο. Έτσι όπως εκφράζεται σήμερα μέσω της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, θεωρούμε ότι ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος. Περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μια πολιτική ταυτότητα, μια πολιτική παράδοση, αν θέλετε, παρά στο να υπάρξει αλλαγή πολιτικής. Δηλαδή να υπάρξει αλλαγή κυβερνητική, εννοώ. Να αλλάξει η καθημερινότητα των πολιτών, να αλλάξουν αυτά που ζουν. Εμάς...
0: συνέχεια, η πρώην υπουργός εξήγησε ότι θεωρεί αδιέξοδη τη στρατηγική που ακολουθεί σήμερα η ηγεσία του κόμματος και εκτίμησε ότι απαιτείται η δημιουργία ενός ευρύτερου πολιτικού πόλου με προοπτική διακυβέρνησης. Σε μία μάλιστα από τις πιο χαρακτηριστικές τοποθετήσεις της ανέφερε ότι στόχος πρέπει να είναι ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στη δεξιά, προγραμματικά, αλλά που να έχει και τη δυνατότητα ευρύτερης συσπήρωσης και άρα τη δυνατότητα κυβερνητικής αλλαγής. Η ίδια σημείωσε ότι η Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε αρχικά με αυτή την προοπτική, αλλά στην πορεία απομακρύνθηκε από τον συγκεκριμένο στόχο. Τώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι αναφορές της στον Αλέξη Τσίπρα και στο νέο πολιτικό φορέα που ανακοίνωσε. Η κυρία Χτσιόγλου τόνισε ότι το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού εκφράζει σήμερα την επιδίωξη δημιουργίας ενός πλειοψηφικού πολιτικού ρεύματος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, έσπευσε να διευκρινίσει ότι η δική της αποχώρηση δεν συνδέεται άμεσα με την ίδρυση του νέου φορέα, όπως ακούσαμε κιόλας. Αποκάλυψε μάλιστα ότι δεν έχει υπάρξει επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023. Ενώ υποστήριξε ότι η ίδρυση της Ελλάς λειτουργήσε ως καταλύτης για ευρύτερες πολιτικές διεργασίες στον χώρο της κεντροαριστεράς. Όπως δήλωσε, είναι θετικό ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κίνησε τα πράγματα στον χώρο της κεντροαριστεράς, τώρα υπάρχει μια δυναμική. Συσπυρώνονται δυνάμεις. Στον αντίποδα, η ηγεσία της Νέας Αριστεράς αντιμετωπίζει τις αποχωρήσεις με έντονη κριτική. Η Πέτη Πέρκα έκανε λόγο για μια δύσκολη αλλά αναμενόμενη εξέλιξη, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές διαφωνίες είχαν εκδηλωθεί εδώ και καιρό. Μάλιστα, αναφερόμενη στον Αλέξη Χαρίτση, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Αλέξης Χαρίτσης, μέχρι πρώτην ήταν πρόεδρος ενός κόμματος, ενώ κοιτούσε να πάει σε ένα άλλο κόμμα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται». Ο Γαβρίλης Σακελαρίδης τώρα χαρακτήρισε τις αποχωρήσεις σαν ακουφιστική και απελευθερωτική εξέλιξη και συνέδεσε ευθέως τις εξελίξεις με την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, οι ανακατατάξεις δεν περιορίζονται μόνο στην αριστερά. Έγινε γνωστή και η παρέτηση του Γιάννη Μαντζουράνη από τον ΣΥΡΙΖΑ, με επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο του κόμματος, Σοκράτη Φάμελ. Στην επιστολή του κάνει λόγο για επικίνδυνα διέξοδα που δημιουργεί η πολιτική της κυβέρνησης και αναφέρεται σε δύσκολες αποφάσεις, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τα επόμενα βήματά του. Βέβαια, την ίδια ώρα οι εξελίξεις προκαλούν και προβληματισμούς στο Πασόκ Κινάλ. Το κόμμα εισέρχεται στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου την Παρασκευή μέσα σε ένα κλίμα εσωστρέφειας, αφού έχουν ανοίξει δημόσιες συζητήσεις για πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες τόσο με τη Νέα Δημοκρατία όσο και με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αφορμή αποτέλεσαν οι διαφορετικές τοποθετήσεις της Άννας Διαμαντοπούλου και του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Παράλληλα, οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν το νέο κόμμα Τσίπρα να καταγράφει ισχυρή δυναμική δημιουργούν μια πρόσθετη πίεση στη Χαριλάου Τρικούπη. Ενώ σύμφωνα με τις κομματικές πηγές, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να επανεβεβαιώσει τη στρατηγική της αυτόνομης πορείας και να ζητήσει να σταματήσουν οι δημόσιες διαφοροποιήσεις που δημιουργούν εικόνα ασάφειας.

Το βέβαιο τώρα είναι ότι αυτές οι τελευταίες εξελίξεις σηματοδοτούν μια νέα φάση ανασύνταξης των δυνάμεων στο χώρο της κεντροαριστεράς. Η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Η κινητικότητα γύρω από το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Οι αποχωρήσεις τελεχών από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Και οι συζητήσεις για νέες πολιτικές συμμαχίες διαμορφώνουν ένα εντελώς νέο τοπίο. Και το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει αν αυτές οι διεργασίες θα οδηγήσουν στη συγκρότηση ενός νέου ενιαίου φορέα της κεντροαριστεράς ή αν θα ενισχύσουν περαιτέρω τον κατακαιρματισμό του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.

0: Ας περάσουμε σε ένα διάλειμμα για μουσική και επιστροφή με περισσότερες εξελίξεις από την κεντρική επικαιρότητα.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Και συνεχίζουμε με τα νέα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το νέο αερινό πακέτο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οποίο εμφανίζει μια θετική εικόνα για την ελληνική οικονομία στο πώς καταγράφεται μέσα σε αυτό το πακέτο, δίνοντας ουσιαστικά το μήνυμα ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, αλλά εξακολουθεί να έχει μπροστά της κρίσιμες διορθωτικές προκλήσεις. Η βασική λοιπόν διαπίστωση των Βρυξελών είναι ότι η Ελλάδα μαζί δεν εμφανίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό σημαίνει ότι βγαίνει από ένα καθεστώς αυξημένης επιτήρησης, καθώς οι βασικοί δείκτες κινδύνου έχουν υποχωρήσει αισθητά. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει πλέον σταθερή ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας, σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και διατηρούμενα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Παράλληλα, επισημαίνει ότι έχει βελτιωθεί το τραπεζικό σύστημα και έχει ενισχυθεί η φορολογική συμμόρφωση μέσω της ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης. Βέβαια, παρά τη θετική αξιολόγηση, η Κομισιόν στέλνει σαφές μήνυμα ότι η σύγκληση με τον ευρωπαϊκό μεσόωρο παραμένει αργή. Όπως αναφέρει, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται, αλλά όχι με ρυθμό ικανό να καλύψει γρήγορα το χαμένο έδαφος από την κρίση. Το κατακεφαλήν εισόδημα παραμένει χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, ενώ το παραγωγικό χάσμα εξακολουθεί να είναι σημαντικό. Με άλλα λόγια, η εικόνα είναι σταθερή, αλλά όχι αρκετά δυναμική. Ξεκινώντας από τα δημόσια οικονομικά λοιπόν, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας συνεχίζει να μειώνεται με μια σαφή αποκλιμάκωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ η χώρα εμφανίζει και δημοσιονομικά πλεονάσματα. Μια εικόνα που θεωρείται από τις Βρυξέλλες ως ένδειξη σταθερότητας που επιτρέπει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι σε εξωτερικούς κραδασμούς. Ωστόσο, η Επιτροπή τονίζει ότι η δημοσιονομική σταθερότητα από μόνη της δεν αρκεί για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, αν δεν συνοδευτεί από την αύξηση παραγωγικότητας και επενδύσεων. Και αυτό μας πηγαίνει στον τομέα των επενδύσεων, για τις οποίες η Κομισιόν σημειώνει ότι οι δημόσιες επενδύσεις στη χώρα έχουν ενισχυθεί σημαντικά, κυρίως λόγω των ευρωπαϊκών πόρων, και έχουν φτάσει σε επίπεδα που προσεγγίζουν το 5% του ΑΕΠ. Μια αύξηση που αποδίδεται κυρίως στο Ταμείο Ανάκαμψης και στα προγράμματα συνοχής και στην εθνική συγχρηματοδότηση. Όμως, την ίδια στιγμή, επισημαίνεται ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις παραμένουν αδύναμες, με χαμηλή ένταση σε έρευνα, καινοτομία και τεχνολογία. Και ως κεντρικό πρόβλημα εντοπίζεται το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να βασίζεται σε τομείς χαμηλής προστιθέμενης αξίας, με τον τουρισμό να παραμένει κυρίαρχος πυλώνας. Παράλληλα, η μεταποίηση υψηλής τεχνολογίας παραμένει περιορισμένη, ενώ οι νεοφυείς επιχειρήσεις, αν και αυξάνονται, δυσκολεύονται να κλιμακώσουν τη δραστηριότητά τους. Έτσι, το συμπέρασμα της Επιτροπής είναι ότι υπάρχει η δυναμική, αλλά όχι η επαρκής μετάβαση σε ένα πιο παραγωγικό και εξαγωγικό μοντέλο. Τώρα η Επιτροπή αναγνωρίζει πρόοδο και στον ενεργειακό τομέα, στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως με τα φωτοβολταϊκά και τα έργα αποθήκευσης. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η Ελλάδα παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από το φυσικό αέριο και την ηλεκτροπαραγωγή, κάτι που την καθιστά ευάλωτη στις διεθνείς ενεργειακές κρίσεις. Γι' αυτό ζητά την επιτάχυνση των επενδύσεων σε δίκτυα, διασυνδέσεις και αποθήκευση ενέργειας, ώστε να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση. Και περνάμε στο σύστημα υγείας, όπου αναγνωρίζεται η πρόοδος στην ψηφιοποίηση και στην πρωτοβάθμια φροντίδα, αλλά επισημαίνεται ότι η χώρα εξακολουθεί να έχει πολύ ψηλές ιδιωτικές πληρωμές για υπηρεσίες υγείας. Εντοπίζει ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό και ανισότητες στην πρόσβαση των υπηρεσιών
κυρίως στην περιφέρεια. Το βασικό πρόβλημα, σύμφωνα λοιπόν με αυτή την έκθεση, είναι ότι πολλά νοικοκυριά επιβαρύνονται υπερβολικά για την υγεία τους. Έτσι λοιπόν, παρουσιάζει και ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με το οποίο η Κομισιόν επισημαίνει την ανάγκη για περαιτέρω ψηφιοποίηση του κράτους, απλούστευση της γραφειοκρατίας, ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, ενίσχυση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης. Ενώ ζητά τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης. Συνολικά λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει μια καθαρά διπλή εικόνα. Από τη μία πλευρά, η Ελλάδα έχει σταθεροποιηθεί, έχει μειώσει το χρέος, έχει δημοσιονομικά πλεονάσματα και βγαίνει από το καθεστώς των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Από την άλλη, παραμένει ένα μοντέλο οικονομίας με χαμηλή παραγωγικότητα, αδύναμες ιδιωτικές επενδύσεις και μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό και την ενέργεια. Με το μήνυμα των Βρυξελών, ναι, είναι σαφές. Η Ελλάδα έχει κερδίσει σταθερότητα, αλλά τώρα καλείται να κερδίσει τη σύγκληση.

0: Ακολουθούν τα νέα του ίντερνετ, μουσική και επιστροφή.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκί όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται με η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρό Πύργο. Στην επιχείρηση κατάσβεση μετέχουν 108 πυροσβέστες και 5 ελικόπτερα. Σήμερα η συνάντηση είχαν ο αρχηγός της ΓΕΘΑ, στρατηγός Δημήτρης Χούπης και ο Τούρκος ομολογός του στρατηγός Σελτζούκ Μπαϊρακτάρογλου μετά από τουρκικό αίτημα. Με τη συνάντηση να πραγματοποιείται στο περιθώριο της Συνόδου των Αρχηγών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών Χωρών, κατά τη διάρκεια της οποίας επιβεβαιώθηκε η πρόθεση για των δύο πλευρών να συνεχιστούν οι σχέσεις καλής γειτονίας. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα των αρχών για την υπόθεση γυναικοκτονίας που συγκλονίζει την Καλαμάτα. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας δήλωσε ότι από τα μέχρι στιγμής δεδομένα προκύπτει ξεκάθαρα πως η 39χρονη δέχθηκε βία επίθεση με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ έφερε και αμυντικά τραύματα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής εξέτασης, γίνεται λόγος για 45 τραύματα και περίπου 15 επιφανειακά τραύματα άμυνας. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού βρέθηκαν να κοιμούνται σε διπλανό δωμάτιο, ενώ εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχαν χορηγηθεί και υπνοτικές ουσίες. Ο 41χρονος σύζυγος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Πορτογαλία, σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η δεύτερη γενική απεργία μέσα σε διάστημα 6 μηνών. Τα συνδικάτα αντιδρούν στις σχεδιαζόμενες αλλαγές στον εργασιακό κώδικα, οι οποίες προωθούνται από την κεντροδεξιά κυβέρνηση μειοψηφίας. Στην Ουγγαρία, το κυβερνών κόμμα κατέθεσε νομοσχέδιο για την κατάργηση του λεγόμενου Γραφείου Προστασίας της Κυριαρχίας, έναν οργανισμό που δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν για την παρακολούθηση πιθανών ξένων παρεμβάσεων στην πολιτική ζωή της χώρας. Και όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, το συγκεκριμένο γραφείο δεν προσέφερε δημόσια υπηρεσία, αλλά χρησιμοποιήθηκε για πολιτικές πιέσεις προς πολίτες. Ευνηδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, την αφιξή του ανακοίνωσαν οι Ουκρανικοί σιδηρόδρομοι. Στην Ελβετία, η δημοσκόπηση δείχνει ότι οι πολίτες εμφανίζονται έτοιμοι να απορρίψουν την πρόταση του δημοψηφίσματος για τον περιορισμό του πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια κατοίκους έως το 2050. Συγκεκριμένα, το 52% των ερωτηθέντων δηλώνει αντίθετο, ενώ το 45% τάσεται υπέρ. Με την ψηφοφορία να έχει προγραμματιστεί για τις 14 Ιουνίου. Στη λήψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Άγγελο Αντωνόπουλου σε ηλικία 94 ετών. Η επιθυμία του ίδιου ήταν να ταφεί στην Κάριστο Ευβοίας. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος άφησε ισχυρό αποτύπωμα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση και υπήρξε ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης όταν πολλές γενιές τηλεθεατών ταυτίστηκαν με τον ρόλο του συνταγματάρχη Διαγόρα Βαρτάνη στη θρυλική σειρά «Ο Άγνωστος Πόλεμος».

Ήταν η εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη», που επιμελείται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά, 3 με 5 το απόγευμα, στο Ράδιο Ελβερίανα. Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Ελβερίανα, στους 102 και 2 στα FM και στο radioelverian.gr, γιατί σήμερα το απόγευμα, στις 7, έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου με την εκπομπή «Εκτός συχνότητας». Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές του σταθμού στο radioelverian.gr. Καλό σας απόγευμα.

0: Αλιβέρη 1.
1: Ράδιο Αλιβέρη
2: 1. Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου.
4: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

αποτελέσματα και περιορισμούς. Οι άνθρωποι μη χαράν τους προσυνασμάς και το δίπλα μας επιτρεπόμενο αντίλογη. Και κυρίως όμως είναι μεταλλογική. Θέλει μεσμασιούς πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να ζητάει στην ομάδα της. Δυστυχώς πρώτα δεν μπορεί να ζητάει στην ομάδα της.

τα μνημόνια τώρα. Βεβαίως θα έρθουν τα μνημόνια και θα τα πληρώσουμε. Θα τα πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος.

0: ξεχάσει τι πάνε να πει άνθρωπος. Ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε συμβαίνοντα. Τίποτα άλλο. Πώς θα εξυπηρετήσετε συμβαίνοντα. Σας καταλάβανε όμως. Σας καταλάβανε.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι, ένα.

στα ακουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω αγώνας ταχύτητας. Μου έχεις γίνει και πονάω.

τον οδό και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: FM. Στις 3 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, οι πασαρέλες του Παρισιού πήραν φωτιά. Γιατί? Γιατί εμφανίστηκαν μοντέλα με τα πρώτα μικροσκοπικά μπικίνι. Μπικίνι δεν φοράνε Red Hot Chili Peppers, που το 2006, σαν σήμερα, έσκυζαν τα charts με το album Stadium Arcadium. Μπικίνι, αντίθετα, κατακλείζουν τις ελληνικές παραλίες, που είναι οι πιο καθαρές της Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έγινε σαν σήμερα το 1993. Γι' αυτό και εμείς λέμε respect στο ελληνικό καλοκαίρι. Respect ήταν και ο τίτλος τραγουδιού που είπε η τραγουδίστρια Αρίθα Φράγκλιν το 1967, σαν σήμερα, και σάρωσε τα τσάρτς.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά, με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
0: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
4: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκί όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
0: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Φτώχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
1: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
1: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
1: Ή θέλει επαγγελματία.
2: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
1: Επιτέλους, ναι!
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

Ακούτε την εκπομπή «Εκτός συχνότητας». Μια εκπομπή για εσάς που νιώθετε ότι κάπου δεν ταιριάζετε. Για εσάς που φοβάστε μήπως είστε πολύ διαφορετικοί. Για εσάς που έχετε κουραστεί να προσποιήσετε ότι είστε κάποιοι άλλοι. Και για εσάς που παρά τις δυσκολίες, παρά τους φόβους, παρά τις απογοητεύσεις, ακόμα πιστεύετε ότι αξίζει να παλέψετε για να γίνετε αυτό που πραγματικά είστε.

Είμαι η Ελισάβετ Πετρίδου και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες προσεγγίζοντας αυτό που όλοι επιθυμούμε αλλά λίγοι τολμάμε να παραδεχτούμε, την αναζήτηση του αληθινού μας εαυτού, μέσα από ταινίες, βιβλία και πολλή μουσική. Από τον Έλβις μέχρι το Σιδηρόπουλο, από τον Μπόι μέχρι τις τρύπες, όλοι μας έχουν δείξει έναν δρόμο. Να είμαστε αληθινοί, να μην φοβόμαστε να ξεχωρίζουμε, να μην ντρεπόμαστε για αυτό που είμαστε, να είμαστε εμείς και να αισθανόμαστε καλά.

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Τετάρτη βράδυ, μακριά από τους ήχους της πόλης, στο στούντιο του Ράδιο Αλιβέρι 1. Πάντα εκτός συχνότητας. Θυμάστε που είχαμε πει ότι η έκπληξη είναι ένα από τα 6 βασικά παγκοσμίως κοινά συναισθήματα και το μικρότερο σε διάρκεια. Δεν είπαμε όμως ποιο είναι το συναίσθημα που διαρκεί περισσότερο. Πρώτα όμως μουσική ερώτηση. Τι κοινό έχουν οι Alter Bridge που μόλις ακούσαμε με τους Creed που θα ακούσουμε στη συνέχεια.

Η Alter Bridge που ακούσαμε στο The End Is Here, live από το Royal Albert Hall το 2018, είναι αμερικανικό hard rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 2004 στην Ατλάντα. Αποτελείται από τους Mark Tremonti, Brian Marshall και Scott Phillips, πρώην μέλη των Creed. Στα φωνητικά είναι ο Miles Kennedy, πρώην τραγουδιστής των Mayfield 4 και τώρα του περιεδεύοντος συγκροτήματος του Slash. Ο Mark Tremonti απ' την άλλη, κιθαρίστας και ιδρυτής των Creed και Alter Bridge, το 2010 ξεκίνησε την προσωπική του μουσική πορεία, από όπου θα ακούσουμε The End Will Show Us How.

Ποιο είναι το συνέστημα που κυριαρχεί στα τραγούδια που ακούσαμε μέχρι τώρα? Αν προσέξατε τους στίχους, γνωρίζετε την απάντηση. Η λύπη. Η λύπη είναι ένα φυσιολογικό συνέστημα που οι άνθρωποι προσπαθούμε να αποφύγουμε. Δυστυχώς όμως, τη βιώνουμε κάποια στιγμή της ζωής μας, σε διαφορετικό βαθμό. Δημιουργείται από μια πραγματική αντίληψη ενός αρνητικού γεγονότος που αφορά απώλεια ή απογοήτευση. Δεν είναι σε καμία περίπτωση αποτέλεσμα διαστρεβλωμένων σκέψεων και αντιλήψεων, όπως μπορεί να είναι ο φόβος ή ο θυμός.

Ακούσαμε Pearl Jam και Come Back. Η λύπη έχει χαρακτηριστεί ο βασιλιάς των συναισθημάτων, τουλάχιστον όσον αφορά τη διάρκεια. Βέλγοι επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Λουβέν δημοσιεύσαν το 2014 στο περιοδικό ψυχολογίας Motivation in Motion συμπεράσματα σύμφωνα με τα οποία η λύπη διαρκεί περισσότερο από όλα τα άλλα συναισθήματα. Συγκεκριμένα μπορεί να διαρκέσει έως 240 φορές περισσότερο από την ντροπή, την έκπληξη ή το θυμό. Τα συναισθήματα που διαρκούν λίγο είναι κατά βάση εκείνα που προκαλούνται από γεγονότα τα οποία έχουν σχετικά μικρή προσωπική σημασία για κάποιον. Όσο πιο βαθιά επιδρά ένα συμβάν, τόσο περισσότερο διαρκεί το αντίστοιχο συνέστημα.

Ακούσαμε Stand και It's Been a While. Όπως είπε ο επικεφαλής της έρευνας, Φιλίπ Βερντουάν, το κλειδί τελικά για τη διάρκεια ενός συναισθήματος είναι το στοχαστικό αναμάσιμα του συμβάντος και του αντίστοιχου συναισθήματος στο μυαλό κάποιου, κάτι που ισχύει τόσο για τα θετικά όσο και για τα αρνητικά συναισθήματα. Τα συναισθήματα πηγάζουν από τη σημασία που εμείς οι ίδιοι αποδίδουμε σε διάφορες καταστάσεις. Η λύπη είναι ένα πολύπλοκο και πολύπλευρο συνέστημα που μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους. Το εντυπωσιακό της έρευνας είναι η διαπίστωση ότι δημιουργεί την αίσθηση κοινής ανθρώπινης εμπειρίας. Ίσως γι' αυτό η θλιμμένη μουσική, η ποίηση και η τέχνη να συγκινούν εκατομμύρια ανθρώπους.

Η Beneath the Madness είναι ένα συγκρότημα σύγχρονης rock και post-grunge μουσικής που σχηματίστηκε στη Σλοβενία από βετεράνους μουσικούς που έπαιζαν σε διάφορα συγκροτήματα από τη δεκαετία του 90. Ενώθηκαν το 2025 για να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους ομώνυμο άλμπουμ. Θυμάστε που σας έχω πει ότι ο καλύτερος τρόπος για να νιώσουμε ένα συνέστημα είναι η μουσική. Και όπως ήδη καταλάβατε, η μουσική απόψε θα είναι τουλάχιστον μελαγχολική.

ήταν το Darkness από τους Disturbed. Η λύπη, όπως και τα περισσότερα συναισθήματα, μπορεί να δημιουργηθεί από πολλές πηγές, και εξωτερικές αλλά και εσωτερικές. Οι εξωτερικοί παράγοντες είναι εμφανείς. Μπορεί να είναι η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, θέματα σχέσεων, οικονομικές δυσκολίες, απώλεια εργασίας ή σημαντικές αλλαγές στη ζωή. Οι εσωτερικοί παράγοντες όμως είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτοί, γιατί συνήθως δημιουργούνται από την αυστηρή αυτοκριτική, τη χαμηλή αυτοεκτίμηση ή ακόμα και τις λανθασμένες προσδοκίες. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η εμπειρία της λύπης είναι μοναδική για κάθε άνθρωπο και οι αιτίες της μπορεί να διαφέρουν πολύ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην έρευνα παρουσιάζει το γεγονός ότι η λύπη δεν είναι μία και μοναδική εμπειρία. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι υπάρχουν διαφορετικές μορφές της, όπως η μελαγχολία, το πένθος, η απόγνωση και η μοναξιά. Κάθε μία συνοδεύεται από ψυχολογικές και σωματικές αντιδράσεις. Όταν λέμε «είμαι λυπημένος» ή «λυπημένη», μπορεί στην πραγματικότητα να βιώνουμε πολύ διαφορετικές εσωτερικές καταστάσεις. Υπάρχει γενικά μια σύγχυση μεταξύ της λύπης, της θλίψης και της μελαγχολίας. Στην ψυχολογία αλλά και στην καθημερινή εμπειρία έχουν διαφορές που καλό θα είναι να τις γνωρίζουμε. Και αφού ακούσαμε PJ Harvey και Angeline, τι φαντάζεστε ότι ακολουθεί?

Ακούσαμε τον Nick Cave, έναν από τους πιο επιδραστικούς και εμβληματικούς τραγουδοποιούς, συγγραφείς και ποιητές. Δικαίως έχει κερδίσει το χαρακτηρισμό του άρχοντα της μελαγχολίας, καθώς η σκοτεινή, βαθιά, βαρύτονη φωνή του και ο μοναδικός του στίχος εξερευνούν τη θλίψη, το θάνατο, τη θρησκεία, την αγάπη και τη λύτρωση. Και μετά τον άρχοντα θα περάσουμε στο βασιλιά της. Ο επίτιμος ποιητής απεσιοδοξίας, όπως έχει χαρακτηριστεί ο Λέοναρντ Κοέν, με τη βαθιά μελαγχολική φωνή του, έχει τον τρόπο να σε οδηγήσει στα πιο βαθιά και να εξερεύνει τα μονοπάτια της μελαγχολίας.

Τώρα το τερμάτισα. Πώς αισθάνεστε? Με ακούτε ακόμα ή φύγατε κλαίγοντας? Όσες και όσοι είσαστε ακόμα μαζί μας, γνωρίζετε ότι τα δάκρυα, εκτός από την ανακούφιση που προσφέρουν, λειτουργούν και ως κοινωνικά σήματα. Δίνουν το μήνυμα στους άλλους ανθρώπους ότι χρειαζόμαστε υποστήριξη και φροντίδα. Το αν και πώς θα τις δεχτούμε, αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από το βαθμό οικειότητας που έχουμε με κάποιον, από τη σύνδεση και φυσικά από ό,τι θεωρούμε εμείς ότι έχουμε ανάγκη. Εδώ που φτάσαμε, μουσικά εννοώ, δεν γίνεται να παραλείψω το δικό μας το πλέον μελαγχολικό συγκρότημα, αν και πιστεύω ότι μετά το famous blue raincoat του Leonard Cohen, τα διάφανα κρίνα θα σας φανούν τουλάχιστον ευχάριστα.

και μετά τα διάφανα κρίνα, ας περάσουμε λίγο στις διαφορές που είπαμε πριν. Θα ξεκινήσουμε με τη λύπη, η οποία είναι ένα φυσιολογικό και προσωρινό συναίσθημα που εμφανίζεται ως αντίδραση σε μια υλική απώλεια, μια απογοήτευση ή ένα δυσάρεστο γεγονός. Συνήθως έχει σαφή αιτία και μειώνεται με το χρόνο. Για παράδειγμα, λυπάμαι επειδή απέτυχα σε μια εξέταση ή επειδή απομακρύνθηκε ένας φίλος ή έχασα ένα πολύτιμο αντικείμενο. Άκουσα μια δυσάρεστη είδηση ή ακόμα επειδή παρακολούθησα μια δραματική ταινία ή ένα λυπημένο τραγούδι.

The Last Shadow Puppets, The Dream Synopsis. Και πάμε στη θλίψη, η οποία θεωρείται η βαθύτερη και πιο έντονη μορφή λύπης. Έχει μεγαλύτερη διάρκεια και μπορεί να επηρεάσει τη σκέψη, τη συμπεριφορά και την καθημερινότητα του ατόμου. Η ισχυρή της επίδραση οφείλεται στα ανάμεικτα συναισθήματα με τα οποία συνδέεται, όπως τα συναισθήματα ενοχής με τα οποία πολλοί άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι μετά από μια απώλεια αγαπημένου προσώπου. Το αίσθημα της απογοήτευσης από την οικογένεια ή τους φίλους που μπορεί να αισθανθεί ένας άνθρωπος αν ένιωθε ότι δεν υποστηρίχτηκε ή εγκαταλείφθηκε στην περίοδο που τους είχε ανάγκη.

Ήταν η R.E.M. στο South Central Rain από το 1984. Κάποιες φορές η θλίψη συνοδεύεται από πλήρη έλλειψη συναισθήματος. Είναι ο τρόπος που επιλέγει το μυαλό μας για να μας προστατεύσει από τα συναισθήματα που μας κατακλείζουν. Όπως μετά το τέλος μιας σχέσης ή μιας δυνατής φιλίας. Ένα άλλο συνέστημα είναι η ευγνωμοσύνη που ακολουθεί τη θλίψη για κάτι που τελείωσε. Όταν βέβαια συνειδητοποιήσουμε ότι το τέλος αυτό, προσωπικής ή επαγγελματικής φύσης, ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας συμβεί.

και συχνά μία αίσθηση κενού ή ανικανοποίητου, χωρίς πάντα να υπάρχει συγκεκριμένη αιτία. Στην ιστορία της ψυχολογίας και της φιλοσοφίας έχει συνδεθεί με τη δημιουργικότητα, την αυτογνωσία και το στοχασμό. Για παράδειγμα, κάποιος αισθάνεται μία γλυκόπικρη νοσταλγία για το παρελθόν, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει ακριβώς γιατί. Pulp, Live Bed Show, live στο Brixton Academy το 1995. She doesn't have to go to work, but

Όμως, καμία από αυτές δεν πρέπει να συνδέονται με την κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι μια κοινή και σοβαρή ιατρική ασθένεια που επηρεάζει αρνητικά τον τρόπο που αισθάνεται, τον τρόπο που σκέφτεται και τον τρόπο που ενεργεί κάποιο άτομο. Μπορεί τα συναισθήματα που προκαλεί να είναι παρόμοια με τις θλίψεις, η επίδρασή τους όμως στη ζωή του ατόμου είναι αρνητικά αυξανόμενη και μακροπρόθεσμη. Linkin Park, My December, Project Revolution το 2002.

Η κατάθλιψη μπορεί να οδηγήσει σε μια ποικιλία συναισθηματικών και σωματικών προβλημάτων και μπορεί να μειώσει την ικανότητα ενός ατόμου να λειτουργεί αποτελεσματικά τόσο στην εργασία, όσο και στο οικογενειακό ή το προσωπικό του περιβάλλον. Προκαλεί συναισθήματα απαξίωσης και παραίτησης ή και απώλεια ενδιαφέροντος για τις δραστηριότητες που παλαιότερα χαροποιούσαν το ίδιο το άτομο.

Ο Chester Bennington που ακούσαμε πριν και ο Chris Cornell που μόλις ακούσαμε στο Disappearing One έπασχαν και οι δύο από βαριάς μορφής κατάθλιψη. Νέοι, πλούσιοι, διάσημοι, αγαπητοί. Τίποτα δεν τους βοήθησε. Τίποτα δεν τους έκανε να μπορέσουν να την ξεπεράσουν. Η κατάθλιψη είναι μια σοβαρή ασθένεια η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τη βοήθεια ειδικού. Αν πιστεύετε ότι εσείς ή κάποιο γνωστό σας άτομο πάσχει από κατάθλιψη, αναζητήστε άμεσα βοήθεια. Μπορείτε να καλέσετε τη γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στο 10306. Λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα και είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο για πολίτες κάθε ηλικίας.

Grey Goes Black με τη χαρακτηριστική φωνή του Mark Lanegan. Πάμε σε βιβλίο. Η Ανατομία της Μελαγχολίας του Άγγλου συγγραφέα Robert Barton είναι ένα κλασικό έργο του 1621 που συνδυάζει φιλοσοφία, ψυχολογία και ιατρική γύρω από τη μελαγχολία. Θεωρείται από τα σημαντικότερα βιβλία που γράφτηκαν ποτέ για το θέμα. Το σαγηνευτικό αριστούργημα του Μπάρτον για την κατάσταση της μελαγχολίας από την οποία υπέφερε σε όλη του τη ζωή έχει γοητεύσει προσωπικότητες από τον Σάμιουελ Τζόνσον μέχρι τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες από τον 17ο αιώνα και παραμένει μια ασύγκριτη εξέταση της ανθρώπινης κατάστασης σε όλη την ελαττωματική, ατελείωτη ποικιλία της.

Και μετά τους Rammstein και Ohne dich, που σημαίνει χωρίς εσένα, ας επιστρέψουμε στη λύπη. Έχετε σκεφτεί ότι ενώ θεωρείται γενικά ως αρνητικό συνέστημα κυριαρχεί σε όλη την ιστορία της τέχνης? Το θλιβερό περιεχόμενο που συναντούμε σε πίνακες, θεατρικά έργα, ταινίες και μουσική συνδέει συχνά τη θλίψη με κάποιο βαθμό ευχαρίστησης. Ειδικά η μουσική που θεωρείται θλιβερή είναι ιδιαίτερα σαγηνευτική.

Το 38 years old που ακούσαμε από τους Tragical Hip, που συχνά αναφέρονται απλώς ως Hip, είναι ένα καναδικό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Kingston του Οντάριο το 1984. Οι σύγχρονες μελέτες της νευροεπιστήμης υποστηρίζουν ότι η λύπη λειτουργεί ως ένας μηχανισμός προσαρμογής. Συνδέεται με συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου που επεξεργάζονται τα συναισθήματα και την κοινωνική εμπειρία. Δεν πρόκειται απλώς για μία ψυχολογική αίσθηση, αλλά για μία σύνθετη βιολογική και γνωστική διαδικασία που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, θυμόμαστε και αλληλεπιδρούμε με τους άλλους. Άλλο ένα καναδικό συγκρότημα, Doom Metal, οι Woods of Fibre, που ιδρύθηκαν το 2002 στο Οντάριο.

0: carefully, quietly, with you still firmly.
1: Ήρθε η ώρα για ταινία και πραγματικά δεν ξέρω τι να διαλέξω. Υπάρχουν τόσες πολλές που στο τέλος σου αφήνουν το συνέστημα της λύπης. Ίσως η πιο χαρακτηριστική κινηματογραφική εξερεύνηση να είναι η Μελαγχολία, μια δραματική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2011 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Lars von Trier. Η ταινία που συνδέει την προσωπική κατάθλιψη με μια κοσμική καταστροφή θεωρείται πλέον κλασική. Για τη συνέχεια, άλλο ένα νέο συγκρότημα. Η Brand New, αμερικανικό rock συγκρότημα, που σχηματίστηκε το 2000 στο Long Island της Νέας Υόρκης.

Όλες και όλοι συμφωνούμε ότι η λύπη είναι ένα δυσάρεστο συνέστημα. Η ψυχολογία όμως υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να την αποφεύγουμε. Αντίθετα, η αποδοχή και η βίωσή της συμβάλλουν στην ψυχική ανθεκτικότητα και τη συναισθηματική ισορροπία. Και υπάρχουν τεχνικές για την ίδια διαχείρισή της. Μία αποτελεσματική κλινική στρατηγική είναι η πρακτική της ενσυνειδητότητας, μέσω της οποίας το άτομο εστιάζει στο εδώ και τώρα, επιτρέποντας το συναίσθημα να υπάρξει, χωρίς να προσπαθεί να το αποθήσει. Επίσης, η έκφραση του ημερολογίου φαίνεται να βελτιώνει την ψυχολογική κατάσταση, βοηθώντας τον εγκέφαλο να δομήσει αφηγηματικά τη στενάχωρη εμπειρία. Η αναζήτηση κοινωνικής στήριξης και η αποδοχή του κλάματος ως φυσιολογικού μηχανισμού εκτόνωσης είναι βασικά βήματα για μια υγιή αντιμετώπιση.

Και μετά τους Slipknot, αμερικανικό metal συγκρότημα από την Αϊόβα, που δημιουργήθηκε το 1995 από τον Corey Taylor, τραγουδιστή και συνειδητή των Stone Sour, φτάσαμε στο τέλος απόψινης εκπομπής. Ελπίζω να μην σας στεναχώρησα πολύ. Ο σκοπός μου είναι πάντα να παροτρύνω όσες και όσους απολαμβάνετε την παρέα μου, να δείτε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Έτσι κι αλλιώς, το γνωρίζετε πλέον. Ο κάθε άνθρωπος οφείλει να δημιουργήσει τη ζωή που αισθάνεται ότι του αξίζει και να νιώθει καλά. Θα τα πούμε εκτός συχνότητας την ερχόμενη Τετάρτη στις 7. Τελευταίο τραγούδι για απόψε, Lazarus, του David Bowie, από τον Black Star, το τελευταίο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε το 2015, ένα χρόνο πριν το θάνατό του. Καλό βράδυ.

0: τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Άσε με να κάνω λάθος, άσε με να δω καλά. Άσε με να δω μονάχος, τι μου παίρνει τα μυαλά.